0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της όσας

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο ΙΚΕ. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Ariel Grow 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
5: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Μαρία Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
4: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
5: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
8: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285 25 840.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.
14: Ήρθε η στιγμή να φεθείς και να

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge αποκαλύπτει μια μεγάλη αλλαγή στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια. Η χιονοκάλυψη στα βουνά της Ελλάδας, μια σημαντική πηγή νερού για τις κοινότητες, τη γεωργία και τα φυσικά οικοσυστήματα, κατά τους ξηρούς θερινούς μήνες, έχει μειωθεί πάνω από το μισό τις τελευταίες 4 δεκαετίες, σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge χρησιμοποίησε συνδυασμό δορυφορικών εικόνων, κλιματικών δεδομένων, χαρτών εδάφους και τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσει πώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο έχουν επηρεάσει τη χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά 58% τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ ο ρυθμός μείωσης έχει επιταχυνθεί από τις αρχές του 21ου αιώνα. Επιπλέον, η περίοδος χιονιού ξεκινά πλέον αργότερα και τελειώνει νωρίτερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα χάνει τη χειμερινή χιονοκάλυψη ταχύτερα από τις περισσότερες άλλες οροσειρές, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις κοινότητες, τη γεωργία και τη φύση. Η απώλεια της χιονοκάλυψης στα βουνά του κόσμου αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό δείκτη του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να ασκεί πίεση στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδρολογικές λεκάνες είναι μικρές. Οι χειμερινές θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη κοντά στο σημείο πήξης και το λιώσιμο των χιονιών συμβάλλει στην προστασία από την ξηρασία κατά τους ζεστούς θερινούς μήνες.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Μαΐου σαν σήμερα 1818 γεννιέται ο εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. 1821 πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. 1865 γίνεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1912 κυκλοφορεί η εφημερίδα Πράβδα με εκδότη τον Ιωσήφ Τζουκασβίλη, ευρύτερα γνωστό ως Στάλιν. 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1972 παραιτείται ύστερα από έντονες πιέσεις της Χούντας στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Σπύρος Κυπριανού.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελομάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
7: Χοιρινή μπριζόλα λεμού 4,99. Άμστελ μπύρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελομάς δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία, μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη και η καρδιά σου θα νιώσει.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τα τροχαία ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια αυξάνονται και ανησυχούν τους ειδικούς, οι οποίοι υπογραμμίζουν τους κινδύνους στους οποίους εκτίθενται ακόμα και μικρά παιδιά, ενώ προειδοποιούν για τα πειραγμένα πατίνια που αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες. Υπάρχει μια στασιμοπληθωριστική τάση, ωστόσο δεν βρισκόμαστε ακόμη στην κρίση της δεκαετίας του 70, εκτιμά ο Υπουργός Οικονομικών Κυριάκος Πιερακάκης. Το Αμερικανικό Πολεμικό Ναυτικό υποστηρίζει ότι κατάφερε τις πρώτες επιτυχείς διελεύσεις εμπορικών πλοίων και ότι κατέστρεψε 6 ιρανικά μικρά σκάφη και κατέριψε πυράβλους και drones. Μεγάλη φωτιά στο κρίσιμο για τις πετρελαϊκές εγκαταστάσεις, λιμάνι Φουτζάιρα των Εμμυράτων, προκάλεσε ιρανική επίθεση με drone. Εκτόξευση απειλών και από τις δύο πλευρές. 17χρονη και ο 14χρονος αδελφός της συνελήφθησαν στο Λαύριο, κατηγορούμενοι ότι επεξεργάζονταν φωτογραφίες ανήλικων κοριτσιών και τις αναρτούσαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, δημιουργώντας προσβλητικό περιεχόμενο. Συνελήφθηκε η μητέρα τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκων.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που όπως σχολίασε ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού, στα μεγάλα παιχνίδια χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κίριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας, με στόχο να αφήσει πίσω του μια κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σοκράτης Διούδης που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Κάμερον Δίας έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Η 53χρονη ηθοποιός και ο μουσικός Μπέντζι Μάντεν έκαναν γνωστό ότι έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Η Δίας είχε καταφέρει να κρατήσει μυστική την εγκυμοσύνη της, καθώς δεν είχε κυκλοφορήσει η είδηση του ευχάριστου γεγονότος. Η Κάμερον Δίας και ο Μπέντζι Μάντεν παντρεύτηκαν το 15 και έχουν άλλα δύο παιδιά, την 7χρονη Ράντιξ και τον 2 ετών Κάρδιναλ, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας. Σε άλλο σημείο, ο Αλέκος Ισοβίτης εξέφρασε τη διαφωνία του για τις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική ζωή καλλιτεχνών. Όπως είπε, ο κόσμος δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που βλέπει στην τηλεόραση. Νομίζω κανείς άνθρωπος αν ερωτηθεί, είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός, δεν χαίρεται να απαντήσει, τόνισε ο ηθοποιός. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αντιστοίχως, αν θέσω εγώ την ερώτηση σε σένα, το ίδιο άβολα θα νιώσεις κι εσύ. Έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Δεν τον άφησα από κοντά ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου. Αντίστοιχα με τη μητέρα μου που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ και ο αδερφός μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, ώσπου να της βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο, εξομολογήθηκε ο Αλέκος Ισοβίτης.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
5: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο?
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο και τα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4, στο Αιγαίο Βόρειο Βορειοδυτική 4 με 5 και στα Νοτιοανατολικά 6 με 7 μποφόρ με σταδιακή εξασθένιση. Σημερινές θερμοκρασίες 16 Κος Άμος, 17 Θάσος Λίμνος Νάξος, 18 Ηράκλειο Μύκονος Πάρος Ρέθυμνος Ύφνος Χάνια, 20 Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Σπάρτη, 21 Αθήνα Καλαμάτα, 22 Γιαννιτσά Τρίκαλα.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό ποτιβρίζεις σου στην Νάξο? Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: ως μιας ξεχασμένης μέρας.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
5: Ariel Υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Βελτιωμένος ο καιρός πάντως σήμερα, έτσι. Και πιστεύω ότι θα βελτιωθεί ακόμα περισσότερο. Με καλή διάθεση, με χαμόγελο, με αισιοδοξία.
1: Έπρεπε να κερδίσω, να μην έχω και ο ίσκιος μου και...
0: Πάντα εδώ στη ραδιοφωνία από τους 101,3 FM.
1: Να κυνήγω φαντασματά στη μονάχο παγίδα. Τρελό σε μου προχάλι. Στο βρόντο να σκορπά φωτιές και να...

0: εδώ. Είστε όλοι εδώ. Παρούσες, παρόντες. Αφού είστε παρούσες και παρόντες, μπορούμε να ξεκινήσουμε και τη σημερινή μας εκπομπή. Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, καλημέρα Κεκλάδες, ο Κεκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη σύζυγος, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafyllidis@hotmail.gr. Και η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κεκλάδων, η αρχισυντάκτριά μας, η δημοσιογράφος μας, επίσης εδώ μαζί μας, τη ραδιοφωνική ομάδα. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα τριανταφυλλένιο, μαγιάτικο, ανοιξιάτικο, καλημέρα Κεκλάδες.
1: Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα.

Βεζούβιο, αρχιεπόπιστα να σε ψηφίζω. Να ήταν το αργά νωρίς να ερχόμουν κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Χαρά της μοιρασιά σου.

0: σιχατρές.
1: Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
0: Το φως του ήλιου θα ραγίσει.
1: 37 ολόκληρα χρόνια σας λέμε και μας λέτε και σας λέμε την πρώτη καλημέρα. 37 ολόκληρα χρόνια ξυπνώντας τις Κυκλάδες με ραδιοφωνία Κυκλαδών από τους 101,3 και φυσικά με αυτήν εδώ την εκπομπή το Καλημέρα Κυκλάδες. 30 φιλένια, 30 φιλιδέικα, σας ξυπνάμε 37 ολόκληρα χρόνια. Η εκπομπή μας είναι μια προσφορά του καταστήματος ελεύθερων και εντυχιζόμενων ηλεκτρικών οικιακών συσκευών, κλιματιστικών, τηλεοράσεων, επίπλων κουζίνας, ηλεκτρικών επαγγελματικών συσκευών Μαρούλης. Το μεγαλύτερο κατάστημα του είδους σε ολόκληρο το νομό των Κυκλάδων. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξης θέρμανσης, κλιματιστικά για το σπίτι σου, το εξοχικό σου, την επιχείρησή σου, τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή έως την πιο μεγάλη τηλεόραση, high definition, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, αλλά στις πιο φθηνές τιμές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, σκουπάκια, blender, mixer, ηλεκτρικά σίδερ, ψυγειοκαταψύκτες, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, ηλεκτρικές κουζίνες, απορροφητήρες, σκούπες, σκουπάκια, blender, mixer, ηλεκτρικά σίδερα,

ΑΕΓΕ, Λίπιαρ, Γκορένιε, Ελεκτρολούξ, Σάρπ, Μαρούλης. Σημαίνει ειλικρίνεια, καλές τιμές και οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς. Οδός Κοντολεόντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 22850-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Για ελεύθερες και αντιχιζόμενες οικιακές συσκευές, για επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές, αλλά και για κλιματιστικά και τηλεοράσεις στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 5 Μαΐου 2026. Είναι η 125η μέρα του τρέχοντος έτους. Ο ήλιος ανέτειλε στην Ερμόπολη της Σύρου μας, στην πρωτεύουσα των Κυκλάδων, κέντρα της περιφέρειας Νότιου Αιγαίου, στις 6:22 το πρωί, και θα δείσει στην πανέμορφη Σαντορίνη μας, που γιορτάζει την Αγία Ειρήνη σήμερα στις 20:20 πρώτα λεπτά. Μεγαλομάρτυρος Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ σήμερα, μεγάλη χάρη του. Γιορτάζει ο Άγιος Εφραίμ λοιπόν, και γιορτάζει και η Αγία Ειρήνη. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σε όλες τις Ειρηνούλες. Χρόνια πολλά σε όσους έχουν το όνομα Εφραίμ. Ήρθε ο Άγιος Εφραίμ και η Αγία Ειρήνη να προστατεύουν τη Σαντορίνη μας, τις Κυκλάδες μας και το Αιγαίο μας.

νιώθεις, νιώθεις, πολλο νιώθεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες, στις

καλημέρα από την εορτάζουσα την Αγία Ειρήνη Σαντορίνη μας. Καθιερώθηκε με προεδρικό διάταγμα, κυρίες και κύριοι, όπως η Σαντορίνη, Σάντα Ειρήνη, να εορτάζει την πολιούχο της και να είναι πολιούχος της η Αγία Ειρήνη. Λαμπρές εκδηλώσεις λοιπόν σήμερα στο νησί της Σαντορίνης μας. Χρόνια μας πολλά σε όλους τους Σαντορινιούς και τις Σαντορινιές.

καλημέρα έχουμε από Σύφνο και στη φίλη μας τη Ρένα την Ξαγοράρη εδώ στη Σύρο, να στείλουμε τα χρόνια πολλά που γιορτάζει. Στην κυρία Ειρήνη στην Πάρο τα χρόνια πολλά επίσης που γιορτάζει. Μεγάλη διπλή γιορτή σήμερα λοιπόν, 5 Μαΐου, της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ. Χρόνια πολλά και καλημέρα, και να μας προστατεύουν και η Αγία Ειρήνη και ο Άγιος Εφραίμ και όλο τον κόσμο, πάντα δυναμικά, στοργικά και αθόρυβα.

όλο τον κόσμο την αγάπη μας, τα φιλιά μας και να είσαστε καλά πάνω απ' όλα. Αυτό έχει σημασία, αγάπη. Όταν υπάρχει αγάπη, όταν υπάρχει υγεία και ειρήνη,

10 και 17 πρώτα λεπτά της ώρας λοιπόν, ο καιρός βελτιωμένος και στο Φιλότι και στα Περάθου και στην ορεινή Νάξο βελτιωμένος ο καιρός και εδώ στην παιδινή Νάξο και στη χώρα της Νάξου μας. Και εσείς είστε συντονισμένοι στο σταθμό του Μαρούλι, κυρίες και κύριοι, τη ραδιοφωνία και κλάδων. Εκπέμπουμε εδώ από το ναό του Θεού Απόλλωνα, από την Πορτάρα, τα Παλάτια, για όλη τη χώρα, για όλη την Άξο, για τους απανταχού αξώτες και αξώτισες της γης, για τους απανταχού κυκλαδίτες και κυκλαδίτισες ολόκληρης της γης. Καλημέρα στην ομογένειά μας, καλημέρα στους ομογενείς μας, στον Καναδά, στη Νέα Υόρκη, σε όλη την Αμερική, στην Ευρώπη, στην Αφρική, στην Ασία, στην Οκεανία. Καλημέρα στο Radio Historia που μας αναμεταδίδει από το New York σε όλους τους ομογενείς μας στη Νέα Υόρκη. Καλημέρα στο Johannesburg στην Νότια Αφρική και μια μεγάλη μεγάλη αξώτικη αγιοπελαγίτικη καλημέρα να στείλουμε στο φίλο μας τον Γιώργο και το Radio Γαλαξίας που μας αναμεταδίδει για τους ομογενείς στη Μελβούρνη της Αυστραλίας. Καλημέρα, καλημέρα από το Αιγαίο. Καλησπέρα για εκείνους, γιατί από ό,τι μου είπε ο Γιώργος, εκεί είναι απόγευμα αυτή την ώρα. Για όλη την ομογένειά μας, για όλους τους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε σε ελληνικές είτε σε ξένες θάλασσες, αιγιοπελαγίτικες καλημέρες.

κοντά μας η εταιρεία Παντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας, 2026 σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς. Η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, σκυρόδεμα και χάλιβα σοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Δούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε, γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας, σταθερά ποιοτικά οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας, εδώ στη χώρα της Νάξου μας, 2285 024 280.

μια καλημέρα να στείλουμε στον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα, τον ανώτατο άρχοντα, ο οποίος επιλέγει και για τις καλοκαιρινές του διακοπές και για τις πασχαλινές πάντα το νησί της Ήρου. Ο Κωνσταντίνο Τασούλα, που τον ξέρω από τότε που ήταν βουλευτής Νέας Δημοκρατίας. Καλημέρα στον Πρωθυπουργό μας, στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου. Καλημέρα στους υπουργούς μας, αναπληρωτές υπουργούς, υφυπουργούς. Καλημέρα στους γενικούς γραμματείς των υπουργείων. Καλημέρα στις ένοπλες δυνάμεις και στα σώματα ασφαλείας της χώρας μας. Καλημέρα σε όλο το κράτος μας και σε ολόκληρη την κρατική μηχανή. Και πάμε Μύκονο, που ολοκληρώθηκε και φέτος με επιτυχία η εκπαίδευση για την αντιμετώπιση θαλάσσιας ρύπανσης, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη και Τετάρτη στο πλαίσιο της μέριμνας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μύκονου σε ό,τι αφορά στην προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος εν ώψη της νέας τουριστικής σεζόν στη Μύκονο. Επίσης εκτελέστηκε η προγραμματισμένη άσκηση αντιρρύπανσης που αφορούσε στην υποτιθέμενη διαρροή πετρελαιοειδών αποβλήτων από ιστιοπλοϊκό σκάφος τύπου Καταμαράν. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μυκόνου, κ. Αθανάσιος Κουσαθανάς Μέγας, ευχαρίστησε θερμά όσους συμμετείχαν και συγκεκριμένα το προσωπικό του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, τη ΔΕΗ, η οποία συμμετείχε στην άσκηση, τα στελέχη του Λιμεναρχείου Μυκόνου και όσους βοήθησαν. Άσκηση αντιρρύπανσης λοιπόν στο νέο λιμάνι της Μυκόνου μας για την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.

Μετά τη Μύκονο να σας πάω στην Άμβρο, όπου με ιδιαίτερη, μια ιδιαίτερη σημαντική επιστημονική εκδήλωση για το μέλλον των υδάτινων πόρων της Άμβρου διοργανώνεται την Παρασκευή 8 Μαΐου με θέμα τον υδροφόρο ορίζοντα και τη βιώσιμη αξιοποίηση του υδάτινου δυναμικού της Άμβρου. Η εκδήλωση αναμένεται να αναδείξει κρίσιμα ζητήματα που αφορούν τη διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο πολυχώρο του ΓΕΛ Άμβρου την Παρασκευή 8 Μαΐου 2026, ώρα προσέλευσης 18:30 ως 19, ώρα έναρξης 19. Η συμμετοχή του κοινού θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς θα ακολουθήσει συζήτηση με τους επιστήμονες. Η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kekladeslive.gr θα βρίσκονται στην καταπράσινη Μυροβόλο Άμβρο για να καλύψουν για το kekladeslive.gr live τη συγκεκριμένη εκδήλωση.

χθες μπλέξανε και οι άγκυρες του Blue Star Naxos, κυρίες και κύριοι. Τίποτα δεν έμεινε, τι έγινε που σε έχω χάσει. Μετά τις 10 το βράδυ το Blue Star Naxos αναχώρησε το λιμάνι του Πειραιός. Υπήρχε μια ταλαιπωρία γύρω στις 2 ώρες για τον κόσμο. Έμπλεξαν οι άγκυρες του Blue Star Naxos με το Aqua Jewel που επίσης βρισκόταν δεμένο στο λιμάνι. Η εμπλοκή της άγκυρας κατά τη διαδικασία που το πλοίο έφευγε οδήγησε σε προσωρινή ακινητοποίηση του Blue Star, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα και ρημουλκό να επιχειρεί επί αρκετή ώρα για την απεμπλοκή. Πάντως να πούμε ένα μεγάλο μπράβο στην Blue Star Ferries, αφού έδωσε προς τους επιβάτες ένα ελαφρύ σνακ ως αποζημίωση για την ταλαιπωρία. Έμπλεξαν οι άγκυρες λοιπόν του Blue Star Naxos στο λιμάνι του Πειραιά. Αυτά συμβαίνουν βέβαια, γιατί να το κρύψουμε άλλωστε.

πούμε ότι η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τα θέματα ημερήσιας διάταξης, τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, θα πραγματοποιηθεί αύριο 6 Μαΐου 2026, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12 το μεσημέρι, στο Δημοτικό Κατάστημα, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού μας Συμβουλίου. Τα θέματα που θα απασχολήσουν αύριο τη Δημοτική Επιτροπή. Να ευχαριστήσουμε τον πρόεδρο της Δημοτικής Επιτροπής και δήμαρχο Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, τον φίλο μου τον Δημήτρη Τολιανό, ο οποίος και μας έστειλε τα θέματα. Θέμα πρώτον, έγκριση πρακτικού κατακύρωση σύμβασης του ανοιχτού διαγωνισμού μίσθωση χημικών τουαλέτων. Δεύτερον, έγκριση πρακτικού του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την υπηρεσία καθαρισμός ακτών νησού Νάξου. Τρίτον, έγκριση πρακτικού και ανάδειξη αναδόχου του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού καθαριότητα εξωτερικών χώρων νησού Νάξου. Τέταρτον, για την αβαγωσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλίων για τα έτη 26 και 27. Πέμπτον, έγκριση μελέτης και κατάρτιση όρων διακήρυξης διαγωνισμού καθαρισμός ακτών νησού Νάξου. Έκτον, για το θέμα της προμήθειας μέσων ατομικής προστασίας για τους δικαιούχους υπαλλήλους του Δήμου μας. 7. Λήψη απόφασης περί επιστροφής αχρεωστήστος κατά βληθέντος ποσού. 8. Απόφαση περί διαγραφής οφειλών. 9. Έγκριση χορηγίας εποχικών καλοπιστικών φυτών για εκδηλώσεις. 10. Έγκριση δαπανών που έχουν γίνει αντιπάγια προκαταβολή σχολικών μονάδων. 11. Έγκριση αποδοχής κατανομών επιχορηγήσεων. 12. Έγκριση εξειδίκευσης πίστοσης. 13. Θέμα αποδοχής μελέτης και δωρεάς για την κατασκευή έργου επέκτασης του δικτύου αποχέτευσης περιοχής Μήλος Κάρκου εντός οικισμού Βίβλου. Και 14. Θέμα εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αναμόρφωσης Δημοτικού Προϋπολογισμού έτους 2026. Με αυτά τα θέματα αύριο λοιπόν συνεδριάζει εδώ στο Δημοτικό, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής. Την πρόσκληση υπογράφει ο Δήμαρχος του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής ο Δημήτρης Ολιάνος. Μια καλημέρα Τσεγκαρές. Καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Και μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Και από την Άξο στην Ανάφη, όπου αντιμέτωποι με ένα σοβαρό ακτοπλοϊκό πρόβλημα, βρίσκεται η Ανάφη. Επιστολή διαμαρτυρίας προς το Υπουργείο Ναυτιλίας από την Ένωση Τουριστικών Επιχειρήσεων Ανάφης για το επαναλαμβανόμενο για άλλη μια χρονιά ακτοπλοϊκό πρόβλημα της Ανάφης. Στη συμπαράστασή μας, τα φιλιά μας και την αγάπη μας, την αγαπημένη μας Ανάφη. Έρωτα μου αγάπης θέμα και μέλη μου Σεβαστιανά. Λαμπρές εκδηλώσεις στη Σαντορίνη, για πρώτη φορά γιορτάζεται αφού η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας μετά από αίτημα της Ιεράς Μητροπόλεως Θύρας και του Δήμου Θύρας καθιερώθηκε ως πολιούχος της Σαντορίνης να εορτάζεται και επίσημη αργία η εορτή της Αγίας Ειρήνης κάθε χρόνο 5 Μαΐου. Καλημέρα το Φιλότη για τον υπουργό μας, τον Γιάννη τον Βρούτσι. Καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα για τον Μιχάλη τον Μαρούλη, για τον κύριο Κρασά. Και τους ευχαριστούμε πολύ και πάνω στο αγαπημένο Φιλότη.

0: 37 ολόκληρα χρόνια μαζί ξυπνώντας τις Κυκλάδες.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
3: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
3: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
3: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Μαζί μας στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Κλιματιστικά ψύξης θέρμανσης, όσο BTU θέλετε, για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, κλιματιστικά για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωματιά σας, την ταβέρνα σας, το εστιατόριό σας, την καφετέρια σας.
1: Για τις όσες χρωστώ έχω δώσει.
0: Για κλιματισμό, ο ειδικός στην Άξο και στις Κυκλάδες είναι ο Μαρούλης. Τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, οι μεγαλύτερες μάρκες, τις πιο φθηνές τιμές. Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος. Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στο νησί της Νάξου μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το πανκυκλαδικό site με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Ερμόπολης, με ένα δίκτυο συνεργατών σε όλα τα Κυκλαδονήσια και με δύο τηλεοπτικές εκπομπές. Ο λόγος εσάς, όπου η Σεμνή δίνει το λόγο στον ανώνυμο, στον απλό κάτοικο των Κυκλάδων, να πει τα παραπονά του απέναντι στην κυβέρνηση, την εξουσία, τις δημοτικές αρχές, τις υπηρεσίες, και την εκπομπή Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων. Κυκλάδεslive.gr. Εκεί που μας χώρισε η φύση με το νερό και τη θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το Κυκλάδεslive.gr και ένωσαν τα 24 Κυκλαδονήσια διαδικτυακά αναμεταξύ τους. Κυκλάδεslive.gr. Το γνήσιο κυκλαδίτικο site των Κυκλάδων μας.

Για να δούμε τι έχει σεμνή σήμερα και το kikladeslive.gr. Να ευχαριστήσουμε μια πολύ καλή φίλη από την Πάρο, Παριανές καλημέρες. Σας ακούω καθημερινά και διαβάζω και το site της κόρης σας, μου λέει, το kikladeslive.gr καθημερινά. Γιάννης Βρούτσης από τα Γιάννενα. Το ΔΕΗ του Ροφελάς 2026 προβάλλει την Ελλάδα σε όλο τον κόσμο, λέει η Σεμνή. Ο Γιάννης Βρούτσης βρέθηκε στα Γιάννενα εν ώψη της επίσημης παρουσίασης των ομάδων που θα συμμετάσχουν στο ΔΕΗ του Ροφελάς 2026, σηματοδοτώντας την έναρξη των εκδηλώσεων για το μεγάλο ποδηλατικό γύρο. Η φετινή διοργάνωση, γράφει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου στο kikladeslive.gr, συγκεντρώνει έντονο διεθνές ενδιαφέρον, καθώς συμμετέχουν 20 ομάδες, αγωνίζονται 120 επαγγελματίες ποδηλάτες, καλύπτεται από 26 διεθνή μέσα ενημέρωσης, μεταδίδεται live σε 5 υπήρους. Παράλληλα, η διοργάνωση θα έχει ζωντανή τηλεοπτική κάλυψη από την ΕΡΤ, μεταφέροντας τη δράση σε κάθε γωνιά της χώρας. Η παρουσία του Υπουργού Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση στα Γιάννενα, λέει η Σεμνή, αναδεικνύει τη σημασία της διοργάνωσης, η οποία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους αθλητικούς θεσμούς διεθνούς εμβέλειας για την Ελλάδα. Διαβάζουμε τι λέει ο Γιάννης Βρούτσης στη Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Με έργα ύψους 4,1 εκατομμύρια ευρώ αναβαθμίζουμε κι άλλο το Πανυπηρωτικό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο Ιωαννίνων. Στην πόλη των Ιωαννίνων, από που σήμερα το απόγευμα θα κηρυχθεί η έναρξη του φετινού ΔΕΗ του Ροφελάς με την παρουσίαση των 20 επαγγελματικών ομάδων, με τους 120 σπουδαίους αθλητές, και μεθαύριο Τετάρτη θα δοθεί η εκκίνηση του πρώτου από τα 5 ετάπ αυτού του παγκόσμιας εμβέλειας αθλητικού γεγονότος που διοργανώνουμε σαν κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας από το 2022. Οι ανάγκες εξυγχρονισμού του σταδίου των Ιωαννίνων είναι διαρκείς. Στόχος μας να ολοκληρωθεί η ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού κολυμβητηρίου 2,5 εκατομμύρια, να αλλαχθεί η στέγη του 250.000, κάτι που έγινε, να αντικατασταθούν τα ταρτάν κλπ. Κλπ. Αυτά λοιπόν από τον Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση από τα Γιάννενα και τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr. Ο Υπουργός Αθλητισμού Γιάννης Βρούτση στα Γιάννενα λοιπόν, όπου ξεκινάει ο Διεθνής Ποδηλατικός Γύρος της ΔΕΗ Tours. Οι μεγαλύτεροι ποδηλάτες του κόσμου, κυρίες και κύριοι, στην Ελλάδα, στα Γιάννενα, μαζί με τον αξιώτη βουλευτή και υπουργό Γιάννη Βρούτση. Άλλα θέματα: Τίνο στο επίκεντρο, το κέντρο υγείας Τίνου, διαπαραταξιακή επιτροπή και κίνητρα. Συνεδρίασε χθες το Δημοτικό Συμβούλιο της Τίνου και πήρε αποφάσεις.

0: Έχει ένα αποκλειστικό η σεμνή διάρρηξη σε κοσματοπολείο στη Σύρο με μεγάλη λία. Αναστάτωση γράφει προκάλεσε στην Ερμόπολη της Σύρου η διάρρηξη σε κοσματοπολείο που σημειώθηκε χθες με τους δράστες να φεύγουν με σημαντική λία. Σύμφωνα με τις αποκλειστικές πληροφορίες της Εμνής Τριανταφυλλίδου και του kekladeslive.gr, άγνωστοι εισέβαλαν στο κατάστημα και κατάφεραν να αφαιρέσουν μεγάλη ποσότητα κοσμημάτων πριν εξαφανιστούν.
1: Όσα χαθήκα.
0: Η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη και αναμένονται νεότερα. Αυτά δεν γίναν ούτε στη Νέα Υόρκη ούτε στην Αθήνα. Στη Σύρο μπήκανε σε κοσματοπολείο και το κατακλέψανε. Ένα αποκλειστικό του kekladeslive.gr. kekladeslive.gr, το site που μαθαίνεις φρέσκα νέα. Το site της ενημέρωσης, του επαγγελματισμού, το site που ενώνει 24 ώρες της μέρας τα 24 Κυκλαδονήσια αναμεταξύ τους.
1: Χωρίς βαστίδι, χωρίς ανάθεμα, χωρίς...
0: Πάμε και στην αθλητική μας ενημέρωση, στα αθλητικά μας νέα.

Όφη θέλει να κάνει νέο γήπεδο, κυρίες και κύριοι. Πανηγυρίζουν στο Ηράκλειο και στη Λεβεντογένα Κρήτη αυτό το δεύτερο κύπελο με Χρήστο Κόντι. Και μάλιστα στο Ηράκλειο οι κριτικοί λένε ότι ο νέος Έγκενγκάρτ λέγεται Χρήστος Κόντις. Όμιλος φιλάθλων Ηρακλείου γιορτάζει την κατάκτηση του κυπέλου Ελλάδας Μπέτσον, ωστόσο θέλει να εκμεταλλευτεί το momentum για την ικανοποίηση ενός άλλου μεγάλου ονείρου, αυτό της ανέγερσης νέου γηπέδου. Ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ Όφη, Μιχάλης Μπούσης, σε συνέντευξή του αναφέρθηκε στο πλάνο που υπάρχει στο μυαλό των κριτικών για γήπεδο χωρητικότητας 15.000 θέσεων. Μάλιστα στην ερώτηση για το αν έχει βρεθεί έκταση απάντησε «Είμαστε κοντά». Μακάρι και Όφη, όπως και ο Θρύλος, όπως και η ΑΕΚ, να αποκτήσει ένα πολύ ωραίο γήπεδο, όλοι το θέλουμε, έτσι αυτό. Πανηγυρίζουν στην Κρήτη λοιπόν, αποθεώνουν τον Χρήστο Κόντι για την κατάκτηση του κυπέλου που τόσο το θέλανε οι Ηρακλειώτες και οι κριτικοί. Μπράβο στην ΠΑΕ Όφη. Και πάμε στην Ευρωλίγκα του μπάσκετ. Η Μονακό υποδέχεται την Ολυμπιακάρα μας για το τρίτο παιχνίδι της σειράς των play-offs της Ευρωλίγκα στο μπάσκετ. Μονακό Ολυμπιακός πράξη τρίτη και πρώτη στο Πριγκιπάτο για τα play-offs της Ευρωλίγκα. 20 και 45 θα ξεκινήσει το μάτς. Μπορούμε να το δούμε από την Nova Sports Prime. Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα φιλοξενείται από τους Μονεγάσκους έχοντας το προβάδισμα στη σειρά με 2-0, γνωρίζοντας ότι με νίκη εξασφαλίζουν την παρουσία τους στο Final Four των Αθηνών. Η Μονακό είναι άτυχη και ο Θρύλος ο τυχερός, αφού θα παραταχθεί η Μονακό δίχως τους Νίκολα Μόροτιτς, Ντάνιελ Τάις και Αλφα Ντιάλο. Μονακό Ολυμπιακός λοιπόν, 20 και 45 στην Ολυμπιακάρα μας. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να το σκουπίσουμε και να κάνουμε το 3-0 και να ακουστεί και το «Θρύλε Θεέ μου Ολυμπιακέ μου» μέσα στο Μονακό και να σφραγίσει ο Θρύλος το εισιτήριο και ο Πειραιάς για το Final Four των Αθηνών στο Μαρούσι. Σήμερα επίσης έχουμε και την μάχη για το δεύτερο ημιτελικό του Champions League που σημαίνει χρήμα και δόξα. Arsenal Ατλέντικο Μαδρίτης, 10 η ώρα σήμερα το βράδυ. Ένα μεγάλο πραγματικά μάτς, μια ματσάρα.

0: ένας ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκα.
1: Πάντα κοντά μας, πάντα μαζί μας. Η εταιρεία Παντέλκο. Στην εταιρεία Παντέλκο θα βρείτε οικοδομικά υλικά, χρώματα, εργαλεία, είδη υγιεινής, πλακάκια, κάβα και τροφοδοσία. Παντέλκο. Στη χώρα της Νάξου μας. 2285-024-280. Τα πάντα, χρώματα, εργαλεία, είδη υγιεινής, έκθεση με πλακάκια, τροφοδοσίες καταστημάτων με αποθήκη τροφοδοσίας και κάβα. Παντέλκο. 2285-024-280.

Έχουμε πολλές σχολικές εκδρομές, κυρίες και κύριοι, εδώ στο νησί της Ήρου. Είναι γεμάτο με πούλμαν, παιδιά γυμνασίων, λυκείων, τα οποία επιλέγουν το νησί της Ήρου για τις εκδρομές τους. Εμείς η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM καλωσορίζουμε τα παιδιά και τους ευχόμαστε καλές σχολικές εκδρομές και καλά να περάσουν. Ανάπτυξη σύγχρονων και βιώσιμων υποδομών, την ενίσχυση οργανωμένων μορφών οροθέτησης με σαφείς περιβαλλοντικές προδιαγραφές και την επιτάχυση διαφανών και προβλέψιμων διαδικασιών αδειοδότησης θέτει ως προτεραιότητα το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τον τουρισμό. Σχεδόν δύο χρόνια μετά την έναρξη της δημόσιας δημοκρατικής διαβούλευσης, κατά τη διάρκεια της οποίας κατατέθηκε πλήθος σχολείων, παρατηρήσεων και ενστάσεων από φορείς, ομοσπονδίες, δήμους, περιφερειακά συμβούλια και περιβαλλοντικές οργανώσεις, η αντίστροφη μέτρηση έφτασε στο τέλος. Το πλαίσιο θα παρουσιαστεί μεθαύριο, Πέμπτη, από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου και την Υπουργό Τουρισμού Όλγα Κεφαλογιάννη, φιλοδοξώντας να αποτελέσει την πηξίδα για την τουριστική ανάπτυξη και τις επενδύσεις του κλάδου τα επόμενα χρόνια. Μακάρι. Σήμερα στις 2 το μεσημέρι στο νεκροταφείο εδώ στην Ερμούπολη το τελευταίο αντίο στον άτυχο 25χρονο που βρήκε τραγικό τέλος.

πάμε για την αποκλειστική είδηση που έβαλε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr για τους δράστες που εισέβαλαν στο κατάστημα το Κοσματοπωλείο εδώ στη Σύρο φορώντας κουκούλες τα ξημερώματα της Δευτέρας, καταφέροντας να αφαιρέσουν ό,τι πολύτιμο υπήρχε στο εσωτερικό. Από ό,τι διαβάσαμε στο kiklades.live.gr που το έχει αποκλειστική είδηση, η λία τους εκτιμάται ως ιδιαίτερα μεγάλη, καθώς πρόκειται για αξιόλογη επιχείρηση με κοσμήματα αξίας. Η υπόθεση βρίσκεται ήδη στα χέρια της ασφάλειας, η οποία από το πρωί της Δευτέρας διεξάγει έρευνες με διακριτικότητα στο νησί μετά την ενημέρωση που έλαβε από τον ιδιοκτήτη. Στο πλαίσιο των ερευνών, λένε οι πληροφορίες του kiklades.live.gr, έχουν συλλεχθεί καταγραφές από κάμερες ασφαλείας περιοχής και γειτονικών μαγαζιών που αναμένεται να συμβάλλουν στον εντοπισμό των δραστών.

Την Πέμπτη θα έχουμε συνέντευξη στο Δημαρχιακό Μέγαρο. Πάντα ολόκληρος και πάντα. Εδώ στη Σύρο, ο Δήμος Σύρου Ερμούπολης, ο ΣΕΓΑΣ και η ΑΣΕΓΑΣ Κυκλάδων ως διοργανωτές και συνδιοργανωτές του Run Greece Σύρος 2026 σας προσκαλούμε, λέει, σε συνέντευξη τύπου με αφορμή τη διεξαγωγή της αθλητικής διοργάνωσης στο νησί μας. Η συνέντευξη θα πραγματοποιηθεί ημέρα 5η, 7 Μαΐου, στη 1 το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Σύρου. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης θα παρουσιαστούν οι λεπτομέρειες των αγώνων, οι οποίοι θα διεξαχθούν το Σάββατο 16 Μαΐου 2026 και ώρα 18:30. Και όπως λέει ο Δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου στην πρόσκληση σε ραδιοφωνία Κυκλάδων, η παρουσία σας θα μας δώσει ιδιαίτερη χαρά και θα συμβάλλει στην προβολή αυτής της σημαντικής αθλητικής γιορτής για τον τόπο μας.

πολύ μεγάλη συμμετοχή και πολύ κέφι έγινε η πρωτομαγιάτικη εκδήλωση του Πολιτιστικού Συλλόγου Επισκοπίου Σύρου στον προαύλιο χώρο της Παναγιάς της Βισκοπιάνης, ο οποίος είχε προετοιμαστεί καταλήλως για να υποδεχθεί την εκδήλωση. Στο χαιρετισμό της, η πρόεδρος του Συλλόγου, Μαρία Μπουντούρη, ευχαρίστησε όλους τους συντελεστές της εκδήλωσης, μεταξύ των οποίων όσους βοήθησαν, ενώ στη συνέχεια χαιρετισμό απίφθηναν και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και έτσι κατά μία έννοια συστήθηκαν στο χωριό και τη Σύρο, καθώς όπως τονίστηκε ήταν η πρώτη μεγάλη εκδήλωση του Συλλόγου μετά την εκλογή του νέου Διοικητικού Συμβουλίου. Μεταξύ άλλων, η γραμματέας του Συλλόγου, Έφη Σημεωνίδου, κάλεσε τους κατοίκους του Μπισκόπιου και του νησιού γενικά να σταθούν στο πλευρό του Συλλόγου. Την ικανοποίησή του για την εκδήλωση και την ανταπόκριση του κόσμου εξέφρασε και ο πρώην πρόεδρος Δημήτρης Γρυπάρης. «Νιώθω πολύ ικανοποιημένος και πιστεύω ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, όπως στη σύνθεσή του έχει πολύ αξιολογάτομα, θα πάει πολύ καλύτερα από ό,τι είχε πάει το Διοικητικό Συμβούλιο επί δικής μου προεδρίας». Η πρόεδρος καινούργια, η κυρία Μαρία Μπουντούρη, είπε: «Πρες ήμουν ταμεία στο Σύλλογο του Πισκοπιού και είχα δει ότι μας έδωσαν πολύ λίγα χρήματα. Πιστεύω ότι αυτή τη φορά δεν θα μας αδικήσουν πάλι. Προγραμματισμένες δράσεις υπάρχουν για το καλοκαίρι, όπως το Γλυκοπάζαρο 19 και 20 Ιουλίου. Έχουμε μουσική βραδιά στον Προφητηλία. Έπειτα 19 Αυγούστου έχουμε μια ομιλία για το Συριανό Μάνο Ελευθερίου. Έχουμε δρόμο υγείας και πιο μετά το παζάρι του Πισκοπιού. Ενδιάμεσα τώρα είχαμε κάνει και μια εκδήλωση για το βιβλίο, η οποία πήγε πολύ καλά». Μεταξύ άλλων, την εκδήλωση τίμησαν ο Δήμαρχος Σύρου Ερμούπολης Αλέξης Αθανασίου, ο Αντιδήμαρχος Γιάννης Μαραγκός και ο Πρόεδρος και ο Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Σύρας Ερμούπολης, ο Νικόλας Οκαΐλης. Πρωτομαγιά στο Μπισκόπιο λοιπόν, γλέντι άνευ προηγουμένου.

και το Run Greece λοιπόν. Την 5η 1 η ώρα μας προσκαλεί ο Δήμαρχος Αλέξης Αθανασίου στη συνέντευξη για το Run Greece, 5η 7 Μαΐου, 1 το μεσημέρι. Θα είμαστε εκεί, μόλις τελειώσουμε την εκπομπή.

εδώ λοιπόν πάντα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. 10 και 58 πρώτα λεπτά. Παντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. 2026, σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο Ίκε κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης, κυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Σε κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Δούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο εμείς μπορούμε να σας προσφέρουμε. Παντέλκο, γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο Ίκε, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την άξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285 0 24 280.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
3: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις,
5: σχόλια,
4: συνεντεύξεις.
5: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Τρίτη 5 Μαΐου, κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 11 πρωί, συντονισμένη πάντοτε στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3 FM στέρεο. Μεγάλη διπλή γιορτή σήμερα 5 Μαΐου της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ.
1: Το μπλε της θάλασσας μεθάει, το άσπρο των νησιών μας πάει, μας έδεσε για...
0: Και γιορτάζει πολιούχος Αγία Ειρήνη του νησιού της Σαντορίνης για πρώτη φορά στην ιστορία της Σαντορίνης. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας του Κυριάκου Μητσοτάκη υιοθέτησε το αίτημα του λαού της Σαντορίνης, της Ιεράς Μητροπόλεως Θύρας και του Δήμου Θύρας. Και επίσημα με υπογραφή από τον ανώτατο άρχοντα, τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Τασούλα.
1: Και εμείς οι δυο τον ζήσα.
0: Η σημερινή μέρα και κάθε χρόνο 5 Μαΐου θα είναι επίσημη αργία στη Σαντορίνη, αφού θα γιορτάζει η πολιούχος της Σαντορίνης η Αγία Ειρήνη. Πάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων που είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Το κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σου, για το εξοχικό σου. Τηλεόραση για το ξενοδοχείο σου, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σου, την ταβέρνα σου, το εστιατόριό σου, την καφετέρια σου, το γραφείο σου. Έρχεται το Final Four των Αθηνών, όπου ο Θρύλος και η Πανάθα θα είναι εκεί. Τηλεοράσεις για να δεις το Final Four Μαρούλης. Το αγαπημένο σου σύριαλ, η Γη της Ελιάς, ο Άγιος Έρωτας και όλα τα άλλα αγαπημένα σύριαλ, τηλεπαιχνίδια, talk show. Τηλεοράσεις μοντέρνες, σύγχρονες, ό,τι μάρκα τηλεόραση θέλεις, σε πολύ καλή τιμή, στο κατάστημα Μαρούλης.
1: Είναι...
0: Μαρούλης, ο ειδικός της τηλεόρασης στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850 22588 6944 358 9 33 και 6970 355 535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Ξεκινάμε με την εφημερίδα Η Καθημερινή. Στα στενά του Ορμούζ η οικονομία. Επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών. Επισκέφθηκε και το Μέγαρο Μαξίμου. Όχι σε προανακριτική για ο ΠΚΠ από Νέα Δημοκρατία. Η εφημερίδα Ο Λόγος. Νέα κόντρα κυβέρνησης αντιπολίτευσης. Οι Ιρανοί λένε πως τύπησαν αμερικανικό πολεμικό πλοίο. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης με τα σφαιριά και τα δρεπάνια της, κατακόκκινη όπως και το κόμμα της Ολυμπιακάρας μας, έτσι είναι και ο Ριζοσπάστης. Καμία εξουσιοδότηση δεν έχει η κυβέρνηση να σύρει το λαό στο σφαγείο. Και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην εφημερίδα Απογευματίνη. Τι αλλάζει στο μηχανογραφικό? Η εφημερίδα Δημοκρατία έχει πρώτο θέμα την επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα και συναντήσεις με τον Γιώργο Γεραπετρίτη στο Υπουργείο Εξωτερικών και στο Μέγαρο Μαξίμου με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Πρώτο θέμα λοιπόν εδώ, η επίσκεψη του Γερμανού Υπουργού Εξωτερικών στην Αθήνα. Η εφημερίδα Ναυτεμπορική. Ο αερόσακος ασφαλείας για δάνεια και κάρτες. Ο εθνικός Κήρυξ. Σε κρίσιμη κατάσταση ο Ρούντι Τζουλιάνι νοσηλεύεται με πνευμονία. Είναι ο τέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης. Είναι μεγάλος άνθρωπος. Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δέχονται επίθεση από το Ιράν. Η εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος. 1918 προσλήψεις έως τέλος Μαΐου. Χάρης Καστανίδης, βόμβες κατά Ανδρουλάκη για Πασόκιο ΠΚΠ. Η εφημερίδα των συντακτών. Το Μαξίμου καταψηφίζει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Ήρθε ο Φαραντούρης, έφυγε ο Καστανίδης. Αντιδράσεις μέσα στο Πασόκ για την επιστροφή Φαραντούρη. Αυτοί που πλήγωσαν το Πασόκ δεν έχουν θέση στο κίνημα, αναφέρουν στελέχη του Πασόκ. Η εφημερίδα Τα Νέα. Το νέο αμυντικό δόγμα. Πύραυλοι παντού αν μας επιτεθούν. Νέο κληρονομικό. Αναγκαστική συγκυριότητα τέλος. Διπλό όχι του Μαξίμου για ο ΠΚΠ. Υποκλόπες. Καφέδα Εσπρέσο. Η μαφία του Λουκουμά ζει και βασιλεύει. Και πάμε στην εφημερίδα Κόντρα Νιούς, μια αντικυβερνητική προοδευτική αριστερή εφημερίδα. Το Μαξίμου διαρρέει για κάλπες. Εκλογικό συναγερμός για συσπήρωση των βουλευτών. Πρώτο θέμα στην Κόντρα Νιούς. Political. Ευρωπαϊκό χρυσορυχείο 33,3 ευρώ. Ο Μητσοτάκης δίνει μάχη και για άλλα ευρωπαϊκά κονδύλια. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Πάνω κάτω το Πασόκ με τον ερχομό του Φαραντούρη. Στελέχοι αντιδρούν γιατί ο Φαραντούρης ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ. Ιστερόβουλος ανιστόρητος προσβλητικός, λέει ο Χάρης Καστανίδης για τον Νίκο Ανδρουλάκη. Σε παραζάλει το οικοσύστημα της διαπλοκής που στηρίζει τον Τσίπρα. Πάμε στην εφημερίδα Ανεξάρτητος. Άνω κάτω το Πασόκ. Στελέχοι αντιδρούν στον ερχομό του Νίκου Φαραντούρη. Σύντροφοι, μην τρώγεστε στη Χαριλάου Τρικούπη. Θα σας περάσει ο Αλέξης. Είναι και η Μαριό εκεί κοντά. Αθλητικές εφημερίδες. Sport Day, Τεφαρίκη και από κάτω κλέψας του κλέψαντος. Live Sport. Χτύπησε καμπάνες ο Νίκολιτς. Ραψοδία βόλεϊ και 2-1 ο Παναθηναϊκός. Για το βόλεϊ. Κέρδισε τον ΠΑΟΚ και έκανε

0: αγοράζει πολιτικούς, αγοράζει διαιτητές, αγοράζει τα πάντα ο Βαγγέλας. Boston Sport, έρχονται αποφάσεις, βραδιά για 3-0 στη Μονακό. Πάμε και σε κάποιες επαρχιακές. Καθησυχάζουν οι επιστήμονες. Μαθητές ξεναγούν μαθητές. Η εφημερίδα Τα Νέα των Ιωαννίνων, ο υπουργός αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης στην πόλη των Ιωαννίνων. Εδώ από τα Γιάννενα ξεκινάει ο ποδηλατικός γύρος. Οι μεγαλύτεροι ποδηλάτες του κόσμου στα Ιωάννινα και στην Ελλάδα. Ο Δήμος Ιωαννίνων ευχαριστεί δημόσια τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Γιάννη Βρούτσι. Η εφημερίδα Θεσσαλία, νέο τοπίο στο Πανεπιστήμιο.
1: Αγάπη μου, αφηρημένη αγάπη, απόψε.
0: Η εφημερίδα Κόσμος, κέντρο τραύματος στο Πανεπιστημιακό. Η εφημερίδα Λαμιακός Τύπος, τουρνά στοίχημα η μείωση των πυρκαγιών. Η εφημερίδα Κρήτη μας έρχεται από τη Λεβεντογένα Κρήτη, σωτηρία για τα ιστορικά κτίρια. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Τα Νέα του Ηρακλείου από την Κρήτη. Συνεχίζονται τα πανηγύρια για το κύπελο που κέρδισε ο Όφη. Ο κύριος Μπούσης αποφασισμένος να κάνει νέο γήπεδο στον Όφη. Ποντάρει στη βοήθεια του Κυριάκου Μητσοτάκη και στη Νέα Δημοκρατία για να αποκτήσει ο Όφη ένα σύγχρονο μοντέρνο γήπεδο. Μακάρι, κυρίες και κύριοι, να αποκτήσει και Όφη, όπως και ο Θρύλος μας, όπως και η ΑΕΚΑΡΑ μας και όλες οι ομάδες να έχουν ένα σύγχρονο γήπεδο, διότι κακά τα ψέματα, χωρίς σύγχρονα γήπεδα δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις. Ο ειδικός της τηλεόρασης στην Άξο μας και γενικά σε όλο τον ομό είναι ο Μαρούλης. Εκεί θα βρείτε την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεόραση για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, την ταβέρνα σας, την καφετέρια σας, το καφενείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, το ξενοδοχείο σας. Και επειδή έχουμε και το Final Four των Αθηνών, το μεγάλο αθλητικό γεγονός που θα γίνει στην Αθήνα, την πρωτεύουσα του ελληνικού κράτους, την πόλη που γέννησε τη δημοκρατία, yeah. Τηλεοράσεις φεύγουν συνέχεια και πουλούνται, κυρίες και κύριοι, και γίνεται χαμός. Και είναι και τα σύριαλ, ο Άγιος Έρωτας, η Γη της Ελιάς, τα τηλεπαιχνίδια, το ξόου κλπ. Για μοντέρνες, σύγχρονες τηλεοράσεις, σε φτηνές όμως τιμές, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Μαμαρούλης είναι το μεγαλύτερο κατάστημα. Θυμίζουμε ότι σήμερα Τρίτη κλείνει στις 3 το μεσημέρι και ανοίγει ξανά στις 6:30.

εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων Μαρούλης με σταθερή παρουσία από το 1977 προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στον εξοπλισμό του σπιτιού και του επαγγελματικού χώρου. Με πολυετή εμπειρία, εξειδίκευση και ανθρώπινη προσέγγιση εγγυόμαστε ποιότητα, αξιοπιστία και άμεση εξυπηρέτηση. Στόχο

είναι κάθε πελάτης να είναι πλήρως ικανοποιημένος, γιατί εμάς η εμπιστοσύνη σας είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή. Εμπειρία και αξιοπιστία το 1977. Με χρόνια παρουσία στο χώρο των ηλεκτρικών ειδών, η εταιρεία Μαρούλης γνωρίζει ακριβώς τι χρειάζεται κάθε πελάτης και το προσφέρει με συνέπεια, υπευθυνότητα και τεχνογνωσία. Συνεργαζόμαστε με τους πιο αξιόπιστους κατασκευαστές ηλεκτρικών ειδών με προϊόντα υψηλής ποιότητας, πιστοποιημένα και δοκιμασμένα για την ασφάλεια και την αντοχή του. Μαρούλης, αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μήλες στις Κυκλάδες, προσφέρει προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και εξειδικευμένο σέρβις. Ανταγωνιστικές τιμές. Ως μέλος της Euronics, ενός από τα μεγαλύτερα δίκτυα ηλεκτρικών ειδών στην Ευρώπη, εξασφαλίζουμε τις καλύτερες τιμές της αγοράς χωρίς συμβιβασμού στην ποιότητα, ώστε να έχετε πάντα την καλύτερη σχέση κόστους-απόδοσης. Εξυπηρέτηση πελατών. Είμαστε πάντα δίπλα σας πριν και μετά την αγορά, με ανθρώπινη εξυπηρέτηση, επαγγελματισμό και άμεση ανταπόκριση στις ανάγκες σας. Πέρα από την πώληση των ηλεκτρικών ειδών, αναλαμβάνουμε τον πλήρη σχεδιασμό επίπλων κουζίνας και την κατασκευή της με την εταιρεία Βασιλάκης, με έμφαση στη λειτουργικότητα, την αισθητική και την απόλυτη προσαρμογή στις ανάγκες σας. Δεν πουλάμε απλώς προϊόντα. Σας καθοδηγούμε με βάση τις ανάγκες του χώρου και του έργου σας, προτείνοντάς σας τις καλύτερες λύσεις για μέγιστη απόδοση και ασφάλεια. Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Καλή σας ημέρα, καλό σας πρωινό, 11 και 16 πρώτα λεπτά της ώρας. Για προσβλητικό, ανιστόρητο και ιστερόβουλο ισχυρισμό του Νίκου Ανδρουλάκη μιλά το πρώην στέλεχος του Πασό, Χάρης Καστανίδης. Όταν η απρέπεια επαλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά. Με βαριές κατηγορίες κατά του αρχηγού του Πασό Κινάλ, Νίκου Ανδρουλάκη, παρετείται από το Πασόκ το ιστορικό στέλεχος του κινήματος, Χάρης Καστανίδης. Ένας άνθρωπος με σοσιαλιστική ιδεολογία, ένας άνθρωπος με αγώνες κατά της δεξιάς, κάνοντας λόγο για προσβλητικό, ανιστόρητο και ιστερόβουλο ισχυρισμό του κυρίου Ανδρουλάκη όσον αφορά το όριο των βουλευτικών θητιών που προβλέπει το τροποποιημένο καταστατικό. Όταν η απρέπεια επαναλαμβάνεται, πρέπει η αξιοπρέπεια να απαντά, σημειώνει και προσθέτει ότι οι αγώνες θα συνεχιστούν. Ο κύριος Καστανίδης σημειώνει μάλιστα ότι δεν παρετείται από το Πασόκ των ιδεών του σοσιαλισμού, αλλά παρετούμε από το κόμμα του κυρίου Ανδρουλάκη. Ο Χάρης Καστανίδης καταλήγει μάλιστα λέγοντας ότι τον αποχαιρετά με τη διατύπωση του Σατοβριάνδου. Όσο πιο ασήμαντοι είναι αυτοί που κατέχουν την εξουσία, τόσο πιο πολύ ρέπουν προς τη μικρότητα. Μουσική. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Χάρη Καστανίδη με οξύες βολές. Την ώρα που ήρθε ο κύριος Φαραντούρης, βέβαια, και εκεί κάποιοι σύντροφοι στη Χαριλάου σου λένε: εμείς αγωνιστήκαμε για το Πασόκ και τώρα μας παίρνεις από το ΣΥΡΙΖΑ. Τον κύριο Φαραντούρη. Αντιδράσεις για τον ερχομό του Φαραντούρη, αλλά και την ώρα που ήρθε ο Φαραντούρης φεύγει το ιστορικό στέλεχος του Πασόκ, Χάρης Καστανίδης. Γίνεται χαμός, κυρίες και κύριοι.

φίλος ακροατής 90 ετών, οπαδός του Πασόκ. Λυπάμαι, μου λέει, σ' αγνήσιος δεξιός, αντιδεξιός και δημοκράτης. Εγώ πάντα, μου λέει, πίστευα στο Πασόκ και Πασόκ θα ξαναψηφίσω. Δεν λερώνω τα χέρια μου ποτέ μέσα στους δεξιούς, γιατί ξέρω, μου λέει, και ότι κι εσύ καραμανλικός είσαι. Αλλά τέτοιες ενέργειες και πράξεις βλάπτουν το Πασόκ, μου λέει. Πάμε να διώξουμε τη δεξιά, να ξεβρωμίσει ο τόπος. Και βγαίνει ο Καστανίδης και λέει κατά του Ανδρουλάκη, μου λέει, πώς θα γίνουμε κυβέρνηση έτσι? Έχει ξεσπάσει ένας μεγάλος πόλεμος. Προφανώς ο Χάρης Καστανίδης, ο οποίος είναι σοσιαλιστής με αγώνες κατά της δεξιάς, έτσι. Προφανώς ο κύριος Καστανίδης ετοιμάζεται να την κάνει κατά Τσίπρα μεριά. Πρώτη φορά αριστερά.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
8: Για ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές στην Άξο μας, Μαρούλης. Τηλεοράσεις, κλιματιστικά, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων, για ξενοδοχεία, ταβέρνες, εστιατόρια, καφετέριες, καφενεία, Μαρούλης. Επαγγελματικά πλυντήρια ρούχων και στεγνοτήρια ρούχων, επαγγελματικά για το ξενοδοχείο σας και τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε και τα αθάνατα επαγγελματικά πλυντήρια πιάτων, ρούχων και στεγνοτήρια ρούχων, Miele. Τα καλύτερα του κόσμου. Αθάνατα στην κυριολεξία. Συμφέρουν τον ξενοδόχο, τον ιδιοκτήτη ενοικιαζομένων δωματίων, τον επιχειρηματία. Miele. Τα κορυφαία πλυντήρια πιάτων, ρούχων και στεγνοτήρια ρούχων της Miele. Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 22850 22 588, 6944 358 933 και 6970 355 535. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών, Μαρούλης. Μεγάλη ποικιλία σε συσκευές για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, μικροσυσκευές και πολλά πολλά άλλα. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Miele στην Άξο, το κατάστημα Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών της εταιρείας. Μέσω τακτικών ελέγχων και προληπτικής συντήρησης επιτυγχάνεται η ασφαλής λειτουργία των συσκευών, προλαμβάνοντας έτσι ζημιές και αυξάνοντας τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε όλα τα γνήσια ανταλλακτικά και αξεσουάρ της Μίλε, αλλά και πολλών άλλων εταιριών όπως Λίπιερ, ΑΕΓΕ, Δελόγγι. Για ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε.

0: αλλάξει.
1: Έφλεκτο το σκηνικό στα στενά του Χορμούζ, κυρίες και κύριοι. Μυστήριο με μαζικές παρεμβολές σε GPS πλοίων. Ενώ το Ιράν αλλάζει όνομα στην επιχείρηση Ελευθερία.

Μεγάλη ζημιά υπέστη ο περιπτεράς που είχε πέσει θύμα άγριο ξυλοδαρμού στη Γαστούνη της Ηλίας πριν μερικούς μήνες, καθώς άγνωστοι σπάσανε και κάψανε το νέο μαγαζί που ετοιμαζόταν να ανοίξει. Σύμφωνα με το Πατρίς Νιούς, όλα γίνανε τα ξημερώματα όταν οι δράστες φέρονται να έσπασαν την πρόσωψη του καταστήματος χρησιμοποιώντας παγκάκι. Στη συνέχεια μπήκαν στο εσωτερικό του μαγαζιού, βάλανε φωτιά στην αποθήκη με αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές. Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης προανήγγειλε νόμο για τα πατίνια των ανηλίκων. Νομοθετική ρύθμιση αναφορικά με τη χρήση των ηλεκτρικών πατινιών από ανηλίκους προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Συγκεκριμένα σε συνέντευξή του στην πρωινή εκπομπή του Μέγκα με Γιωρβάνη Χασακοπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, δήλωσε ότι βρίσκεται σε συζήτηση με τον Υπουργό Μεταφορών Κώστα Κυρανάκη. Χωρίς να δώσει το ακριβές περίγραμμα, τόνισε την ανάγκη να υπάρξει παρέμβαση, προανήγγειλε κάποιους περιορισμούς ειδικά για τους ανήλικους και εξέφρασε την προσωπική του άποψη ότι τα πατίνια θα έπρεπε να καταργηθούν για όλους.

Και μια καλημέρα έχουμε από την Αμοργό. Ευχαριστούμε πολύ τη φίλη μας. Καλημέρα στα Κατάπολα, καλημέρα στη Γιάλη, στη Χώρα, καλημέρα στην Αρκεσίνη, καλημέρα στο Βρούτσι. Ο Χρυσοχοίδης λοιπόν προανήγγειλε νόμο για τα πατίνια των ανηλίκων, ότι θα καταργηθούν. Ένας 28χρονος Ντελιβεράς συνελήφθη για επιθέσεις με πέτρες στην Κηφισιά. Τις πετούσε στα πρόσωπα περαστικών. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 28χρονος φέρεται να επιτέθηκε κυρίως σε ανυποψία στους πολίτες, γυναίκες, πετώντας πέτρες ενώ κινούνταν με μοτοσυκλέτα. Μέχρι στιγμής έχουν καταγραφεί τουλάχιστον 6 επιθέσεις σε βάρος 5 γυναικών και ενός άντρα. Το μοτίβο της δράσης του ήταν παρόμοιο. Πλησίαζε τα θύματα και από κοντινή απόσταση εκτόξευε πέτρες, στοχεύοντας κυρίως το πρόσωπο πριν απομακρυνθεί. Η πιο σοβαρή επίθεση σημειώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής στην οδό Τατοίου, όταν μια γυναίκα τραυματίστηκε βαριά. Σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη εκτεταμένα τραύματα στο πρόσωπο, μεταξύ των οποίων σπασμένα δόντια, θλαστικά τραύματα και αιμάτωμα στη γνάθο. Μαρτυρίες θυμάτων κάνουν λόγο για εθνιδιαστικές επιθέσεις που διαρκούσαν λίγα δευτερόλεπτα. Να σας πω, η ανομαλία πάει σύννεφο.

0: πάμε σε μια νέα δημοσκόπηση.
1: Κάθε μέρα βροχή.
0: Χαμηλά στις προτιμήσεις του λαού φαίνεται ότι παραμένουν τα υποδιαμόρφωση πολιτικά κόμματα εν ώψη των εκλογών του 2027, ενώ την ίδια στιγμή η Νέα Δημοκρατία παραμένει σταθερά πρώτη. Την ώρα που τα επιτελεία της Μαρίας Καριστιανού και του Αλέξη Τσίπρα προετοιμάζονται για τις ανακοινώσεις ίδρυσης των πολιτικών κομμάτων τους, την ίδια στιγμή η ανταπόκρισή τους στην κοινωνία, όπως αυτή καταγράφτηκε από τη χθεσινή δημοσκόπηση της Opinion Poll για το Άξιον 24, δεν χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα σημαντική. Συγκεκριμένα όσον αφορά στο κόμμα Καριστιανού, η πλειοψηφία 57,8 απαντούν πως δεν θα την ψηφίσουν. Όσον αφορά το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, του πρώτου αριστερού πρωθυπουργού, η μεγάλη πλειοψηφία των ερωτηθέντων δηλώνει ότι δεν θα τον ψηφίσει, με 65,9 να απαντά ότι είναι απίθανο να ψηφίσει Τσίπρα.
1: Δεν είναι η αγάπη σαν εχθρομή.
0: Σταθερά πρώτη Νέα Δημοκρατία, στο 16,8 το προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας, από το δεύτερο

0: στέλνει το εξής μήνυμα από Αθήνα, είναι Αθηναίος ο άνθρωπος. Κύριε Τριανταφυλλίδη, εγώ, μου λέει, Πασόκ και αριστερά είμαι, δεν ψήφισα ποτέ Νέα Δημοκρατία, ούτε θα ψηφίσω. Θα πρέπει να βρεθεί ένα πρόσωπο που να ενωθούμε, μου λέει, και εμείς οι Πασόκοι και οι αριστεροί, και να κάνουμε μια κεντροαριστερή κυβέρνηση. Όσο πάει ο Ανδρουλάκης μόνος του, ο Τσίπρας μόνος του, η Κωνσταντοπούλου μόνη της, το Κουκουέ μόνο του, δεν γίνεται απολύτως τίποτα. Η δεξιά, μου λέει, θα κυβερνάει, και το Μητσοτακέικο και η Αγία Οικογένεια. Η λύση, μου λέει, είναι να ενωθούμε όλοι μαζί για να μπορέσουμε να ρίξουμε το Μητσοτάκη και τη δεξιά. Και μετά προφανώς ξυπνήσατε. Κάπως έτσι, ρε παιδί μου. Μια καλημέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη τον Κατσαρά, τον αντιδήμαρχό μας. Βαγγέλης Κατσαράς, ακούραστος πραγματικά. Και ζω το τώρα. Όπου και να πας, βλέπεις τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Καλημέρα, κύριε αντιδήμαρχε. Μια καλημέρα στο δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Επίσης ακούραστος και ο Δημήτρης Τολιανός. Τι σκέφτονται να του κάνουν αντιπολίτευση? Παιδιά, ο Λιανός δεν καταλαβαίνει τίποτα. Πάλι δημάρχος θα είναι. Όσο ασχολείστε με κλαδάκια, με δεντράκια, με να κάνετε αντιπολίτευση, έτσι δεν γίνεται αντιπολίτευση. Αυτή η αντιπολίτευση που κάνετε είναι ερασιτεχνική αντιπολίτευση, και ο Λιανός θα πάει για νέα πενταετία και πάλι, και να με θυμηθείτε.
1: Κι αν μοιάζω, φίλε, άστεγη τον κόσμο, έχω σπίτι.
0: Ξεκίνησαν οι εργασίες της προσωρινής αποκατάστασης στο δρόμο Αγίου Προκοπίου, Αγίας Άννας.
1: Έλα να στήσουμε χώρος του πότα.
0: Ο οποίος αυτός δρόμος είχε πάθει μεγάλες ζημιές στα μέσα του Φλεβάρι από την κακοκαιρία.
1: Ποιος θέλει ασκοπιάσει να του δώσω λίγο κέφι.
0: Ο εργολάβος ήδη έχει εγκατασταθεί προσωρινά στο σημείο για να προχωρήσουν οι εργασίες αποκατάστασης. Οι παρεμβάσεις και το κατά πόσο θα αποδοθεί πλήρως ή τμηματικά στην κυκλοφορία το συγκεκριμένος δρόμος θα εξαρτηθεί από το πώς θα πάνε οι εργασίες. Η κατάσταση του υπεδάφους και η έκταση των ζημιών στο οδόστρωμα θα καθορίσουν αν θα μπορούν να διέρχονται γιοταχή, βαρέα οχήματα ή και λεωφορεία του ΚΤΕΛ. Αν και υπάρχει αισιοδοξία ότι όλα θα πάνε καλά. Η πλήρης και οριστική αποκατάσταση του δρόμου, όπως είπε και ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, έχει προγραμματιστεί για μετά το καλοκαίρι, όταν και θα απαιτηθεί εκ νέου διακοπή της κυκλοφορίας, ώστε να εκτελεστούν κάποια έργα αποκατάστασης. Διευρύνεται το επίδομα στέγασης για γιατρούς στην Πάρο, συνολική στήριξη 14 γιατρών από το Δήμο Πάρου, με ετήσια δαπάνη ύψους 60.000 ευρώ. Νέα ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου της Πάρου μας για καταβολή επιδόματος και στήριξη επιπλέον 4 μόνιμων γιατρών του Κέντρου Υγείας Πάρου. Επεκτείνεται η καταβολή του μηνιαίου επιδόματος ύψους 500 ευρώ σε 4 μόνιμους γιατρούς του Κέντρου Υγείας Πάρου. Διευκρινίζεται ότι οι γιατροί που φιλοξενούνται ή πρόκειται να φιλοξενηθούν στα δημοτικά ιατρία Νάουσας, Λευκών, Μάρπισσας, Μαρμάρων, Κόστου και Καμαρίου δεν θα είναι δικαιούχοι του συγκεκριμένου επιδόματος.

Αντέλκο, 35 χρόνια η δύναμη της σταθερότητας. Σε έναν κόσμο που οι τιμές ανεβαίνουν διαρκώς, η οικοδομή σας χρειάζεται ένα σύμμαχο που αντέχει στο χρόνο. Η εταιρεία Παντέλκο ΙΚΕ κλείνει 35 χρόνια στο πλευρό σας και απαντά στην ακρίβεια με πράξεις. Γιορτάζουμε την εμπιστοσύνη σας με το ολοκληρωμένο πρόγραμμα στήριξης. Σκυρόδεμα και χάλι βασοπλισμού σε αχτύπητο πακέτο τιμής. Και το δώρο μας συνεχίζεται για όλο το έργο σας. Με κάθε παραγγελία πακέτου κερδίζετε μόνιμη έκπτωση 15% σε όλα τα οικοδομικά υλικά. Τούβλα, μονοτικά, επιχρήσματα, όλα με την εγγύηση και την οικονομία που μόνο η εταιρεία Παντέλκο μπορεί να σας προσφέρει. Γιατί στα δύσκολα ο σωστός συνεργάτης φαίνεται στην πράξη. Παντέλκο ΙΚΕ, 35 χρόνια χτίζουμε μαζί την όξο μας σταθερά, ποιοτικά, οικονομικά. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2285-0-24-280. Θυμίζουμε χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης στη χώρα της Νάξου μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα έπιπλα κουζίνας. Το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη διζαϊνάτη ευρωπαϊκή κουζίνα με μοντέρνα σύγχρονα έπιπλα κουζίνας στο κατάστημα Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

λοιπόν του Αγίου Εφραίμ και της Αγίας Ειρήνης, μεγάλη χάρη τους και βοήθειά μας. Μετά από όλα αυτά θα ζω. Χθες και σήμερα η Ιερά Μητρόπολη Θύρας Αμοργού και Νήσων τιμά και πανηγυρίζει τη μνήμη της Αγίας Ειρήνης, Πολιούχου και Προστάτηδος της Σαντορίνης. Ιερές ακολουθίες τελούνται στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό της Υπαπαντής του Σωτήρου στα Θυρά. Χθες είχαμε τον αρχαιρατικό Εσπερινό και πάνδημη λιτανία της Ιεράς Εικόνας της Αγίας Ειρήνης, συνοδεία της Φιλαρμονικής του Δήμου Θύρας. Σήμερα Τρίτη, 7 το πρωί, ο Όρθρος και η αρχαιρατική Θεία Λειτουργία προστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Θύρας Αμοργού και Νήσων, κυρίου κυρίου Αμφιλοχίου. Χρόνια πολλά στη Σαντορίνη μας που σήμερα γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους τους Σαντορινιούς και σε όλες τις Σαντορινιές.

Άγγελο Σαντορίνιο, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά την αγαπημένη Σαντορίνη. Και μια που λέμε για τη Σαντορίνη, έχουμε και νέα στέγη για τις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. Σε νέο χώρο θα στεγάζονται προσεχώς οι συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Θήρας. Πρόκειται για ακίνητο επί της επαρχιακής οδού Μεσαριάς Καμαρίου που έχει νοικιάσει ο Δήμος της Θήρας. Πρώτη επίσημη αργία λοιπόν της Αγίας Ειρήνης της Σαντορίνη σήμερα 5 Μαΐου, ιστορική μέρα, θα αποτελέσει 5 Μαΐου 2026 γιατί η Σαντορίνη καθώς και για πρώτη φορά καθιερώνεται επίσημα ως ημέρα τοπικής αργίας προς τιμήν της Αγίας Ειρήνης. Και με τούτα και με εκείνα και με εκείνα και με τα άλλα, μια ακόμα εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες βαδίζει προς το τέλος της. Να ευχαριστήσουμε κυρίες και κύριοι όλους και όλες εσάς. Ένα μεγάλο ευχαριστώ να σας πούμε μέσα από την καρδιά μας που και αυτό το πρωινό είσαστε μαζί εδώ στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη που ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση του Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο την Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου που ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη επίσης αλλά και στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά.

Να είστε καλά λοιπόν, να περνάτε καλά, της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ σήμερα, 3η-5 Μαΐου 2026. Εμείς πρώτα ο Θεός θα τα πούμε αύριο Τετάρτη στις 10 το πρωί. Ακολουθεί η Δανάη Κουτελιέρη, επανακάμψασα κυρίες και κύριοι. Σας είχαμε πει και το πρόγραμμα της κόρης της και που πήγε, κάτι πολύ όμορφες εκδηλώσεις. Μείνετε συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3. Ακολουθεί μια και μοναδική Δανάη Κουτελιέρη από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και φυσικά από τους 101,3 FM στέρεο. Από μας πολλά φιλάκια. Να είστε καλά και μην ξεχνάτε ότι σας αγαπάμε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα απογεύματα, η διάθεση μου αλλάζει. Είναι πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο vintage.
2: Μεταξύ μας, vintage. Καινούριος χώρος, μοναδική αισθητική για εξαιρετικά ροφήματα και ποτά από νωρίς το απόγευμα.
1: Μεταξύ μας, vintage. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Το ίδιο και οι τιμές.
2: Μεταξύ μας, vintage. Στην είσοδο του κάστρου, δίπλα στο στέκι Μεταξύ μας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 22850 26425 και 6940 510 002.
1: Μεταξύ μας, vintage. Εσείς και εμείς και ανάμεσά μας η απόλαυση.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα μες στο καθαρό νερό.
5: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Νάξου Ποπ, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας.
6: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
7: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
6: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι. Να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
7: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
6: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί κερακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
7: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου. Να τα στείλουν στην Αθήνα.
6: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί, κερακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
8: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22 850 25 137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
9: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

θα είναι Τρίτη, αλλά θα μοιάζει για Δευτέρα. Καλημέρα. Καλό μήνα. Καλώς ήρθατε εσείς κοντά μου στους 101,3 FM στέρεο. Ενώ κάτι ανάλογο έκανα και εγώ για το νησί της Νάξου. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτή η φράση που μου έχετε γράψει τρεις ήδη. Ήρθες και ήρθε το καλοκαίρι.

ραδιόφωνο σου δείχνει 101,3 FM στέρεο. Τότε βρίσκεσαι και εσύ σε ένα από τα μαγικά νησιά των Κυκλάδων, με τον υπέροχο κυκλαδιτικό ήλιο σήμερα. Είμαι σίγουρη ότι θα έχουμε ακριβώς το ίδιο σκηνικό και φέτος. Από τη μία η γούνα και από την άλλη το μαγιό. Τότε μας ακούς μέσα από τους 101,3. Στο αυτοκίνητο, στη δουλειά, στο σπίτι, στο κατάστημα, στον κήπο. Εάν όχι, αν ονειρεύεσαι να έρθεις κοντά μας κάποιες μέρες αυτού του χρόνου για να περάσεις τις πολύτιμες διακοπές σου, τότε μέχρι τότε ερχόμαστε εμείς κοντά σου γρήγορα, εύκολα και οικονομικά μέσα από το διαδίκτυο και το www.live24.gr. Εσείς ξέρετε, πατάω το μαγικά εδάφι της Νάξου, μισό η κόρη παίρνει. Το κατάλαβε τι ώρα είναι. Τότε είμαστε κοντά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1. Και αυτό το λες και απειλή, καθότι θέλω να σας προειδοποιήσω. Όσο δουλέψατε, δουλέψατε. I'm back.

Γεωργία στο Μάιο. Και πάμε δυναμικά για το καλοκαίρι 2026. Ο πύχης έχει ανέβει πάρα πολύ ψηλά. Νούμερο 1 καλοκαιρινός προορισμός για φέτος στο νησί της Λάξου, στα μεγαλύτερα ταξιδιωτικά blogs και sites. Τυχαίο δεν νομίζω. Συντονιστείτε μέχρι τη μία και σήμερα. Αιγαίο ρε τα στραγούδι, Δανάη Κουτελιέρη και... Έχουμε φτάσει σε αυτό το κομβικό σημείο να σας ρωτήσω και σήμερα. Είστε έτοιμοι?

0: σήμερα μόνο η καλύτερη μαζί μου και είμαι πολύ χαρούμενη γι' αυτό. Η τιμή είναι μεγάλη πάντα. Γιώργος Γρατσίας, ολοκληρωμένες λύσεις. Αυτή την ώρα που μιλάμε, δημιουργούν πισίνες του ονείρου με καταπληκτική θέα σε Νάξο, Πάρο, Αμοργό και Μικρές Κυκλάδες. Της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ σήμερα 5 Μαΐου. Ειρήνη Χατζημιχάλη, χρόνια πολλά, πολύχρονη. Δέσποινα και Βασιλική, καφεδάκι σε λίγο. Χειροκομείο Νικόλα Πιταρά. Μπορεί οι Κυκλάδες να φημίζονται. Για καλοκαιρινή προορισμή φημίζονται όμως και για τα τοπικά τους βραβευμένα πεντανόστιμα φρέσκα προϊόντα.
1: Μαζί σου ταξιδεύω στα σύννεφα ψηλά.
0: Δεν έχουμε εμείς το νούμερο ένα βραβείο για την καλύτερη γραβιέρα του κόσμου, για το καλύτερο τυρί του κόσμου. Στο τυροκομείο Νικόλα Πιταρά βρίσκεται.

σκοβαμένο, καθαρό. Πάντα με υπέροχες επιλογές σε ελληνικά προϊόντα, είτε για το σπίτι και τους αγαπημένους μας, είτε για καταπληκτικά δωράκια από το νησί. Και από αύριο, ναι, από αύριο. Κοντά μας το ποτοβολείο Base. Τώρα πια και με τα κρεατικά δικής τους παραγωγής.

Κυριακή, γεροντάκι. Λοιπόν, αμέσως μετά το πέρας της εκπομπής έρχομαι για να ολοκληρώσουμε τις προετοιμασίες και να κάνουμε grand opening ξανά αύριο. Μέχρι τότε προμηθεύεστε καθημερινά από πολύ νωρίς το πρωί και μέχρι πολύ αργά το βράδυ τα κρεατικά δικής τους παραγωγής. Κυρία Σοφία Σιδερή, φιλιά, είπαμε καλημέρα. Πού αλλού? Στο κεντρικό κατάστημα, στην κεντρική οδό, στη χώρα της Νάξου. Κρεοπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και η, όχι ένας, όχι δύο, τρεις, καταπληκτική, διαφορετική. Αλλά μόνο κεντρική οδό, στη χώρα της Νάξου. Κρεοπολείο Μπέις, Γιώργος Σιδερής και η, όχι ένας, όχι δύο, τρεις, καταπληκτική, διαφορετική.

δίπλα στην Ειρήνη, στον Ειρηναίο και στον Εφραίμ και στην Εφραιμία που σήμερα γιορτάζει. Εφραιμία, γιορτάζει, κορίτσι μου. Ευαγγελία Μαργαρίτη, να τη χαίρεστε. Αφιερωμένη Βασιλική, όπως πάντα. Ειρήνη Σαλτερή Βαθρακοκύλη. Και τα τέσσερα μωρά σου και το λατρεμένο σου άντρα και τους υπέροχους γονείς σου, τις καταπληκτικές αδελφές σου και τις φίλες. Σου εύχομαι να σε γερή, να τις χαίρεσαι. Από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και έως τη 1.

Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση. Δανάη Κουτελιέρη και σήμερα ζωντανά κοντά σας. Ξανά. 3η 5 Μαΐου 2026. Καλημέρα, καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση.

τι κάνατε, πώς θα περάσατε. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για τις άπειρες ευχές σας για την επέτειο γάμου και τη δική μου με το σύζυγο και της μαμάς του μπαμπά. Το κάθε σ' αγαπώ. Οι μισές των μισών έχουμε πιάσει τους χρυσούς και την πλατίνα. Πόσα χρόνια? 2 Μαΐου 1998. Α, 28 χρόνια. Πλάς 9 γνωριμίας. Μα πόσο είμαι πια?

0: είσαι όλη εσύ. Θέλω να μιλήσω για την παρέα του Γάμα 1. Εκτός που θέλω να τους ευχαριστήσω που είναι κοντά μου. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που και η νέα γενιά είναι εδώ μαζί μας. Θέλω να σας ευχαριστήσω για αυτά τα υπέροχα λόγια που μου γράψανε σήμερα. Κυρία Δανάη, θέλουμε να βρούμε ένα επάγγελμα να ακολουθήσουμε και να νιώθουμε όπως νιώθετε εσείς όταν κάνετε εκπομπή. Εντάξει. Εκτός από τη μαμά Ιουλία, τι σας λέει η μαμά Δανάη? Να βρείτε να κάνετε κάτι που... να το αγαπάτε τόσο πολύ που να μην χρειάζεται να δουλέψετε ποτέ.
1: Πάθος και αγάπη μαζί, όπως βολεύεσαι εσύ.
0: Δώσε.

0: κάποιο εκεί.
1: Α, αυτό κι αν είναι κοπλιμέντο. Κυρία Δανάκη, για σας και αποβολή. Facebook και Instagram Δανάικου.Τελιαρική 6945 81 51 57. SMS, Viber, WhatsApp, TikTok μαζί. Πόσο έχει πάει το βιντεάκι Βασιλικής Καλυμάνης? Είχα μείνει στις 650.000.

0: κάπως έτσι κλείνουμε το πρώτο μέρος της εκπομπής, αναπληρώνοντας τη Δευτέρα που χάσαμε.
1: Εγώ σ' είχα πιστέψει.
0: Και επανετέψτε που το αφιερώνουμε το τραγούδι αυτό σήμερα.
1: Έπρεπε να ακούσω ούτε λέξη. Ότι θα υπάρχεις για μας. Είπες ότι αγαπώ θα αγαπάς.
0: Εννοείται λοιπόν σήμερα άρωμα γυναίκας, Δανάη Κουτελιέρη και ραδιοφωνία και κλάδο. Ανήμερα της Αγίας Ειρήνης. Χαρίζουμε στο κορίτσι που βρίσκεται πίσω από το Θοδωρή Φέρι, τη μεγάλη του σελίδα Θοδωρής Φέρις Fans. Ναι, ναι, γιατί εκτός από Δέσποινα Μπανακάκη, ακούει και στο όνομα Ειρήνη. Αλεξάνδρα Φραγκουδάκη, να χαίρεσαι το κορίτσι.

κάτι που να μην το είπα? Ότι μου λείψατε πολύ. Κάτι που μου φαίνεται ισχύει και για σας, καθότι τα μηνύματά σας είναι άπειρα και γεμάτα αγάπη. Νικόδη με Ανάση Σαγκαρές, καλημέρα. Νίκος Φυρί στη Λιβαδιά, μεγάλη τιμή. Βασιλική και Καψάλης πέρυσι, Βασιλική και Καψάλης και φέτος. Αύγουστο, ε! Πώς φτάνουν οι Λιμαδιά από την Άξο. Γλυκιά, γλυκερία και Λένη, Χρήστο, Ηλιάνα. Φιλιά πολλά. Πάμε Μιλάνο.

δεν έχει το νησί, μπουζούκια. Τι κάνουμε εμείς από Δευτέρα έως και Παρασκευή? Σας μεταφέρουμε στις μεγαλύτερες πίστες. Γιώργο Ζηρογιάννη. Ευχαριστούμε πολύ. Ευτυχία της Αμάντα. Να ζήσετε. Ένας μαγειρικός, ονειρεμένος γάμος και βάφτιση στην Καλαμάτα. Όλη η πλήρη αρχή κοντά μας. Βαγγέλη Χατζηθεοδόρου, πάντα κοντά για τη μικρή ζωή. Στέλνε Παντελάκη, Χρήστο Δρίτσα, ευχαριστούμε πολύ για άλλη μια φορά στο αγαπημένο μας στέκι, στα ον Μαρκόπουλο, στα Μεσόγεια. Εντάξει. Στέλνε Μαργαρόνη και... Έγινα. Ερχόμαστε κοντά στο Αγκίστρι. Τόλι, Νατάσα Χάσκο, Κώστα Καρανάκη στο Υπουργείο Άμυνας. Δημήτρη Γιαννούλη, Πάπη, Νίκο, Μάνο και Γιάννη, καλή αρχή. Είστε εδώ. Για πάμε. Και ώρα το τραγούδι Δανάη Κουτελιέρη. Ιωάννα Κρητικό στην Εύβοια. Γιορτή του κερασιού. Τέλη Μάη. Θα κρατάμε μικρά καλάθια.

0: ξεχνώ.
1: Ελάτε στη ραδιοφωνική μου αγκαλιά από Δευτέρα έως και Παρασκευή, από τις 12 και ως τη 1. Απ' τη μία χαίρομαι που δεν έχω live με τη μικρή και είμαι κοντά σας. Απ' την άλλη στεναχωριέμαι που δεν έχω live και όταν είμαι με τη Βασιλική δεν είμαι κοντά σε εσάς. Άστε τα. Λίγο σιγά αλλά στον Πειρά. Καλημέρα, καλό μήνα. Μαρίνα Χιλάκου, αγαπημένη στη Σπάρτη. Περάσαμε, δεν προλάβαμε. Νίκο Καραμανή στην Αγιάνα.
2: Σε αγαπάω τόσο.
1: Μέχρι.
2: Τον ουρανό. Και με στην αγκαλιά σου τα πάσα να ξεχνώ.
1: Νίκο Κουφάπουλη, Αντριάννα Πολυκράτη, Κώστα Αυγουστή, Κατερίνα και Δημήτρη Μονταρίνη, Αναστασία και Στέλιο Ξενάκη Κική. Άγιος Προκόπης, εκεί ακόμα με την τρυπούλα του, ξέρετε εσείς. Έρε γλέντια φέτος το καλοκαίρι. Θυμάστε που έκανα 5,5 λεπτά Βίλα Δανάη, ραδιοφωνία και κλάδων. Σήμερα να δείτε, χαμός ήδη στους δρόμους. Πάρα πολλοί επισκέπτες στα νησιά μας.
2: Σε αγαπάω τόσο.
1: Μέχρι
2: τον ουρανό. Και μες στην αγκαλιά σου τα βάσα να ξεχνώ.
1: Κυριώτη Παναγιώτη, αγαπημένη Νικόλε Πράσινη από την Αμοργό. Παναγιώτη Κορακίτη. Μαρίνα και Σοκράτη Στάθη, τα φιλιά μου.

σήμερα όμως, Αιγαίο Έρωτας τραγούδια, ανήμερα της Αγίας Ειρηνής. Είπαμε στο Βαγγέλη Κωνιτόπουλο που είναι εκείνος που την αγαπάει και τρελαίνεται τη μονάκριβή του. Ειρήνη Κωνιτόπουλου, χρόνια πολλά να τη χαίρονται.

μια φορά που δεν είχαμε φουρτούνα στον Καβοντόρο, μια φορά που δεν είχαμε δρομολόγιο με σύρο. Είχαμε όμως άγκυρα, και τι άγκυρα. 2,5 ώρες καθυστέρηση.

τιμητική του έχει το χωριό του Αγίου Θαλελέου με τον Άγιο Εφραίμ. Βοήθειά μας η χάρη του. Η Αγία Ειρήνη, το μικρό εκκλησάκι στο νεκροταφείο στο Κουρνοχώρι. Χρόνια πολλά στον Ειρηναίο Μουστάκη. Αυτά και με αυτά 5 Μαΐου. Ανασκουμπωνόμαστε, ετοιμαζόμαστε καθότι πια το καλοκαίρι είναι σε απόσταση αναπνοής. Μην κοιτάτε τον καιρό που κάνει τα δικά του τα τρελά. Και είχαμε το χειρότερο χειμώνα, τη χειρότερη μέρα, τη μέρα της Πρωτομαγιάς τα τελευταία 144 χρόνια. Χιόνια, όλα τα βουνά πηγαίνοντας και ερχόμενοι από Καλαμάτα χιονισμένα. Τέλειο. Θα κάνει όμως μια έτσι τσαφ και θα γυρίσει καλοκαίρι. Γι' αυτό εμείς είμαστε έτοιμοι. Διασταύρωση Γαλινάδου Γλυνάδου, εκεί που ο Γιώργος Γρατσίας μας περιμένει με εκπαιδευμένο επιτελείο να μας προσφέρει τις καλύτερες εταιρείες της αγοράς, στις καλύτερες τιμές, μεγάλη ποικιλία, άψογο σέρβις. Και φυσικά, μήπως τώρα, φέτος, ήρθε η ώρα να δημιουργήσεις την πισίνα των ονείρων σου, πισίνα Ιντέλες.

με το αγαπημένο τραγούδι της Μανούλας, Ελένης Κρασά. Πάμε να αφιερώσουμε σήμερα στην Ειρήνη Σοφία Ποντικιάν. Χρόνια πολλά. Να τη δείτε να είναι ευτυχισμένη στη ζωή της. Γιώργο Ποντικιάν. Κυρία Σοφία Κρασά στο Φιλότι.

το αγαπημένο τραγούδι του μπαμπά, ένα από τα αγαπημένα του. Πάμε να αφιερώσω κι εγώ στη Μανούλα και στα μπαμπά να ζήσουνε. Στους χρυσούς τους έχουμε, άρα πάμε για πλατίνα. Φέτος ήταν η χρονιά που θα έπεφτε η ίδια ημερομηνία ακριβώς, δηλαδή πρωτομαγιά, πρώτη του μήνα Παρασκευή, Σάββατο 2 Μαΐου. Θα ήταν η ευκαιρία να παντρευτεί και η Βασιλική την ίδια ημερομηνία. Πάμε λοιπόν για επόμενη. Μέχρι τότε επέτειο γάμου και εγώ και η Μανούλα με τον μπαμπά. Αφιερωμένο.

Εδώ λοιπόν από την καρδιά του Αιγαίου. Από το μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Καθημερινά από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 12 και έως τη 1. Ξέρετε εσείς, αρκεί η παρουσιάστρια να είναι περισχύτης μάματζερ. Μαζί, 12 με 1.

Και βλέπεις μήνυμα από την αγαπημένη θεία Μαρίνα. Το οποίο σας έχω πει εγώ, ε. Εγώ και η θεία Μαρίνα, εδώ, το δάκρυ, εδώ, στην άκρη του ματιού πάντα. Και λες τώρα να το ανοίξεις, θα καταφέρεις να το πεις. Είμαι και παμένη πάλι. Να τα χιλιάσετε και να ζήσετε 1000 χρόνια και να είστε καλά, γεροί και δυνατοί με υγεία, παιδάκια μου. Γλυκά σας αγαπώ την ευχή μου.

Αγαπημένη κυρία Γενοβέφα Μανολά, χρόνια πολλά, πολύ χρόνια για τα γενέθλιά σας. Μιχάλη Αγγελή. Γρηγόρη Βασιλάκη.

Καλά, έχετε δει πόσο έχει μεγαλώσει η μέρα. Επιστρέφαμε από Καλαμάτα, ήταν 7.30 ώρα. Ήλιος, φως. Το ίδιο και η διάθεση μεγαλώνει. Εσείς τι μου είπατε τώρα που έλειπα? Όλα καλά.

θέλω να γεράσω. Κατερίνα Καραφιλίδη, χρωστάω κέρασμα για την επέτειο. Αν τώρα, αυτή τη στιγμή, αυτή τι ώρα είναι, 12:44. Περνάς από την είσοδο της παλιάς χώρας του Κάστρου, για άλλη μια φορά θα συνειδητοποιήσεις ότι πρόκειται για ένα από τα πιο όμορφα, τα πιο καθαρά και τα πιο υπέροχα διακοσμένα στενά του νησιού μας. Τυχαίο? Ναι, νομίζω. Αυτό επίσης που θα παρατηρήσεις είναι ότι θα σου σπάσει τη μύτη κάποιο φαγητό. Α, το φεγγάρι πρέπει να ήταν. Ήταν μας Έλληνας το Σάββατο. Την ώρα του γάμου εκεί με τα τελείωτα βεγγαλικά βλέπα και ένα φοβερό φεγγάρι. Κάθε απόγευμα μετά τις 6 λοιπόν, σε δύο υπέροχους διακοσμημένους χώρους μεταξύ μας και μεταξύ μας Vintage, αλλά και στα υπέροχα αυτά σοκάκια του νησιού μας, πεντανόστιμα πιάτα με την υπογραφή φέτος του Τάσου Καραφιλίδη και σου σεφ Κατερίνα Φλεριανού. Έχει η καρδιά μου, έχει μαραθεί και δεν αντέχει. Δύναμη του μαγαζιού Σάκης Καραφιλίδης και φυσικά στο άψογο σέρβις Τσίλης μοναδικός. Αγαπημένη Μαρία Φλεριανού, φιλιά πολλά, καλημέρα.

Μιχάλη Πάνου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα. Αχιλλέα Πέρε. Σταύρο Λαμπρινάκο, πρόεδρε, Σπάρτη. Δεν προλάβαμε καφεδάκι. Μαρία Τονοπούλου στη χώρα της Νάξου, Βασίλεια Νευλαβή. Παρασκευή Σάλα Πιταρά. Πιταράς. Νούμερο 1, τυροκομικά προϊόντα.

0: σκοτώσω.
1: Εντάξει. Είναι και αυτό μια λύση. Να σε σκοτώσω. Αλλά να θυμάσαι, όπως λέγανε και οι γιαγιάδες μας, καμία δεύτερη ευκαιρία. Έτσι, για να γλιτώνεις πεταμένο χρόνο. Εντάξει, σας λείψανε, μη φωνάζετε, μισό.
2: Το ποτήρι με στα δάχτυλα κρατά.
1: Α, συμφωνώ απόλυτα, μεγάλη διαφορά του να τα παρατάς με του να αποχωρείς.

Μάκαρη Στελίνα. Υπάρχουν λέει και αυτά τα κοριτσάκια που δεν μεγάλωσαν περιμένοντας κάποιον να τους βρει το χαμένο γοβάκι. Υπάρχουν και κάτι άλλα που όταν το έχασαν έβγαλαν και το άλλο και άρχισαν να περπατούν ξυπόλυτες.

Μάιος, τι εποχή είναι αυτή? Η εποχή που αρχίζουμε να χωνόμαστε πως θα βγούμε στην παραλία. Γι' αυτό λοιπόν ξεκινάμε δίαιτα. Μισό αυγό το πρωί, μισό μήλο το μεσημέρι, μισό ψυγείο το βράδυ.

0: Χθες φορούσαμε τις γούνες και κρυώνομαι κιόλας. Σήμερα λες να τα κρύψω όλα, να τα πλύνω, να τα βάλω στο πατάρι, να βγάλω τα μαγιό. Και εννοείται ότι αφού τελείωσε και η τελευταία μέρα της αργίας και αφού γύρισαν όλοι στη θέση τους, τότε εννοείται καλοκαιρινές μέρες.
1: Μια φορά.
0: Φανταστείτε ότι ρωτάω τον αγαπημένο μου Δημήτρη Λιαγκρή αν θα φέρει ο διάβολος φορούσε Πράντα νούμερο 2. Μου λέει ναι, γύρω εκεί στις 15. Να ζεστάνει και ο καιρός. Και λέω γιατί. Εγώ να ηρευόμουν τα βελούδινα καθίσματα. Εντάξει.
1: Πάντα θα πονάς και την ζωή κάθε στιγμή θα βλαστημάς.
0: Είναι ώρα για κινηματογραφικές βραδιές κάτω από τα αστέρια του ουρανού της Νάξου.

Και να θυμάστε, δεν θέλουμε το χρόνο που τους περισσεύει, θέλουμε εκείνον που δημιουργούν για εμάς, αλλιώς καλύτερα το τίποτα. Αλλιώς θα

και θέλω να φτάσετε σε εκείνο ακριβώς το σημείο που αν κάποιος διαλέξει να φύγει, να τον αφήνετε. Δεν κρατάμε κανέναν, μα κανέναν με το ζόρι.

Έλα Παναγία μου, γιατί γύρισα εγώ? Εννοείται για φλέβες. Νομίζω ότι αδιάφορη εκπομπή δεν έκανα ποτέ.

25 Μαΐου λοιπόν σήμερα της Αγίας Ειρήνης και του Αγίου Εφραίμ, δύο Άγιους στη Μαΐα Εκκλησία. Την ευλογία τους να έχουμε όλοι, μας χαρίζουν υγεία, αγάπη, δύναμη, μας προστατεύουν.

0: Ήταν η εκπομπή Άρωμα γυναίκας και Γέροντας τραγούδι. Ότι πέρασε πάλι μία ώρα, όχι πείτε μου. Ήταν μαζί μου η αγαπημένη μου χορηγή Γιώργος Γρατσίας Ολοκληρωμένες Λύσεις, Κρεοπολείο Γιώργος Σιδερής Base KE, Παντοπολείο Κυριακή Γεροντάκη, Χειροκομείο Νικόλα Πιταρά και Εστιατόριο Μαζεδοπολείο μεταξύ μας και μεταξύ μας Vintage. Τώρα αυτό που η Μανούλα έχει αποκλειστικό και δεν μπορεί να μιλήσει. Θα μιλήσει όμως μεταξύ μας τώρα που δεν ακούει η Βασιλική. Έγινε και η ηχογράφηση του νέου τραγουδιού. Μεσοπέλαγα. Έρχεται.
1: Πώς το λένε αυτό που νιώθω και που νιώθεις μη ρωτάς. Είναι πάθος, είναι τρέλα.
0: Είναι, αλλιώς δεν βγαίνει τίποτα, εγώ σας το λέω.
1: Κάνε με ένα τρέλα.
0: Να σου πω την αλήθεια, αυτό έχω σκοπό να κάνω και αύριο. Πρώτο Θεός να είμαστε καλά. Στις 12 για μία ώρα. Έτσι να πάρεις μια μουσική ανάσα, να ξεφύγεις λίγο από την καθημερινότητα. Ή έστω να κάνουμε ταυτόχρονα τις δουλειές που δεν σου αρέσουν ιδιαίτερα. Ελένη Κρασά, παίρνω για ευχές και ετοιμάσου να μου πεις σε ποιον έχουμε αύριο μουσικό αφιέρωμα.

Και να δεις πώς το λένε, πώς το λένε. Χρόνια πολλά για άλλη μια φορά στην Ειρήνη και στον Ειρηναίο, στον Εφρέμ και στην Εφρεμία που σήμερα γιορτάζουν. Εφρεμία, ξανά χρόνια πολλά. Είμαι σίγουρη ότι θα λατρέψεις και το καινούριο τραγούδι. Άκρος καλοκαιρινό, άκρος μουσικό, άκρος χορευτικό, άκρος νεανικό, άκρος ξεσηκωτικό έρχεται μέσω Πέλαγα, καινούργια Βασιλική Κατερίνη. Και δεν ξέρω αν σου το είπε κανείς τώρα που έλειπα. Ήσουν, είσαι και θα είσαι το καλύτερο ακροατήριο ever. Εντάξει, μια ιστορία. Και πόσο χρόνο, 37? Κάτι ξέρω. Χρόνια πολλά σε όσους γεννηθήκατε 5 του Μάη. Καλή εβδομάδα να έχουμε, καλό μήνα. Μέχρι αύριο στις 12 από τη Δανάη Κουτελιέρη. Πολλά φιλιά σε όλους. Γεια σας.

0: Τα απογεύματα, η διάθεση μου αλλάζει. Είναι πιο ρομαντική, πιο ήρεμη, πιο vintage.
1: Μεταξύ μας, vintage. Καινούριος χώρος, μοναδική αισθητική για εξαιρετικά ροφήματα και ποτά από νωρίς το απόγευμα.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εδώ ο χρόνος έχει σταματήσει. Το ίδιο και οι τιμές.
1: Μεταξύ μας, vintage. Στην είσοδο του κάστρου, δίπλα στο στέκι Μεταξύ μας. Ανοιχτά καθημερινά από τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα κρατήσεων 22850 26425 και 6940 510 002.
0: Μεταξύ μας, vintage. Εσείς και εμείς και ανάμεσά μας η απόλαυση.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
0: Στο Τυροκομείο Πιταρά η παράδοση συναντά την ποιότητα. Γνήσια γραβιέρα Naxupop, κεφαλοτήρι, ξινότυρο και πολλά ακόμα προϊόντα φτιαγμένα με μεράκι. Από τον σπόρο στο ράφι, με σεβασμό στη φύση, με πιστοποίηση για μη γενετικά τροποποιημένες ζωοτροφές και τα ζώα με πιστοποίηση για την ευζοία τους. Πιταράς. Η γεύση της Νάξου στο τραπέζι σας. Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
0: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22850 23701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
0: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
4: Σου τηλεφώνησαν τα παιδιά?
5: Ναι, ανυπομονούν για το λεμονάτο αρνάκι σου.
4: Τότε έφυγες για κρεοπολείο Μπέις. Και να πάρεις και μοσχαράκι. Να κάνω κοκκινιστό για τα μικρά.
5: Και μια ποικιλία από τα πεντανόστιμα τυριά παραγωγής τους.
4: Και αυγά για το μωρό. Και κρασί και ρακί για το τραπέζι. Και μέλι φοβερό Νάξου για το πρωινό.
5: Και να θυμηθώ να δώσω την παραγγελία της αδερφής σου. Να τα στείλουν στην Αθήνα.
4: Κρεοπολείο Μπέις. Ναξιακά προϊόντα, κρέατα, τυροκομικά, κρασί και ρακί, όλα παραγωγής τους. Γιώργος Σιδερής και Ι.
3: Άψογο σέρβις με χαμόγελα και κεράσματα. Νάξος, περιοχή Καζανάκια. Τηλέφωνο για παραγγελίες 22850 25137. Αποστολή προϊόντων σε Νάξο, Αθήνα και όλες τις Κυκλάδες.
0: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25840.
5: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδα εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
1: Πάλι για το ψυγείο.
0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μαζί μας να δεις πως χορεύει η Ελλάδα. Δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του, δώσ' του. Master Dembo.

0: Ραδιοφωνία του κλάδου 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Τέλος, τα ψηλά γράμματα και τις καταχρηστικές και τοκογλυφικές πρακτικές σε καταναλωτικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες θα επιχειρήσει να βάλει το Υπουργείο Ανάπτυξης, ενσωματώνοντας στο Εθνικό Δίκαιο δύο κοινοτικές οδηγίες. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη προανήγγειλε νόμο για τα ηλεκτρικά πατίνια των ανηλίκων. Θα απαγορεύεται να βγαίνουν στους δρόμους. Μόλις έναν μήνα μετά την έναρξη της ηλεκτρονικής βεβαίωσης παραβάσεων, οι πρώτες κάμερες τεχνητής νοημοσύνης στους δρόμους της Αττικής κατέγραψαν 13.700 παραβάσεις. Άνοδος καταγράφεται στη στάθμη της λίμνης Μόρνου. Όπως μαρτυρούν οι πιο πρόσφατες φωτογραφίες, το χωριό Κάλιο, το οποίο είχε αναδυθεί στην επιφάνεια τους προηγούμενους μήνες, καλύφθηκε εκ νέου από το νερό. Ομιλία του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Σε τεντωμένο σκηνή η Εκεχηρία. Το σχέδιο Ελευθερία πυροδοτεί νέες συγκρούσεις, ρυψοκίνδυνη κίνηση του Αμερικανού Προέδρου υπό την πίεση του ράλι στις τιμές της ενέργειας αλλά και της κρίσιμης επερχόμενης συνάντησής του με τον πρόεδρο Σι στο Πεκίνο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ο Ντέμις Νικολαίδης ανέλησε τον ντέρμπι της Λεωφόρου μεταξύ του Παναθηναϊκού και της ΑΕΚ που έληξε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Υπογράμμισε πως για τον ίδιο επιβεβαιώθηκε η ποιότητα του ρόστερ των πράσινων που, όπως σχολίασε, ίσως είναι και το καλύτερο από όλες τις άλλες ομάδες στη φετινή σεζόν. Στη συνέχεια τόνισε πως η Ένωση θα έπρεπε να είχε πάρει την νίκη. Ο Αγιούμ Μπελκαμπή συνεχίζει να αποδεικνύει πως είναι ο απόλυτος πρωταγωνιστής του Ολυμπιακού στα μεγάλα παιχνίδια, χτίζοντας μια εντυπωσιακή παράδοση απέναντι στους υπόλοιπους τρεις του Big Four. Ο Μαροκινός επιθετικός κατάφερε για δεύτερη διαδοχική σεζόν να σκοράρει απέναντι σε Παναθηναϊκό, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ, επιβεβαιώνοντας την ικανότητά του να εμφανίζεται στα πιο απαιτητικά μάτς. Σε επέμβαση υποβλήθηκε ο Κύριλ Ντεσπόντοφ. Ο διεθνής βούλγαρος εξτρέμ του ΠΑΟΚ έκανε στο εξωτερικό την επέμβαση και θα είναι πλέον διαθέσιμος με την έναρξη της προετοιμασίας, με στόχο να αφήσει πίσω του μία κακή σεζόν με πολλούς τραυματισμούς. Άτυχος ο γκολκίπερ του Άρη Σοκράτης Διούδης, που έσπασε το πέμπτο μετακάρπιο στην προθέρμανση του αγώνα με τον Όφη. Άγνωστο προς το παρόν το χρονικό διάστημα της απουσίας του.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες: 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Σύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιαννιτσά.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
7: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπίρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
8: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
9: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge αποκαλύπτει μια μεγάλη αλλαγή στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια. Η χιονοκάλυψη στα βουνά της Ελλάδας, μια σημαντική πηγή νερού για τις κοινότητες, τη γεωργία και τα φυσικά οικοσυστήματα, κατά τους ξηρούς θερινούς μήνες, έχει μειωθεί πάνω από το μισό τις τελευταίες 4 δεκαετίες, σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge χρησιμοποίησε συνδυασμό δορυφορικών εικόνων, κλιματικών δεδομένων, χαρτών εδάφους και τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσει πώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο έχουν επηρεάσει τη χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά 58% τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ ο ρυθμός μείωσης έχει επιταχυνθεί από τις αρχές του 21ου αιώνα. Επιπλέον, η περίοδος χιονιού ξεκινά πλέον αργότερα και τελειώνει νωρίτερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα χάνει τη χειμερινή χιονοκάλυψη ταχύτερα από τις περισσότερες άλλες οροσειρές, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις κοινότητες, τη γεωργία και τη φύση. Η απώλεια της χιονοκάλυψης στα βουνά του κόσμου αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό δείκτη του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να ασκεί πίεση στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαιτέρως σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδρολογικές λεκάνες είναι μικρές. Οι χειμερινές θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη κοντά στο σημείο πήξης και το λιώσιμο των χιονιών συμβάλλει στην προστασία από την ξηρασία κατά τους ζεστούς θερινούς μήνες.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Μαΐου σαν σήμερα 1818 γεννιέται ο εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. 1821 πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. 1865 γίνεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1912 κυκλοφορεί η εφημερίδα Πράβδα με εκδότη τον Ιωσήφ Τζουκασβίλη, ευρύτερα γνωστό ως Στάλιν. 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1972 παρετείται ύστερα από έντονες πιέσεις της Χούντας στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Σπύρος Κυπριανού.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Η Κάμερον Δίας έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Η 53χρονη ηθοποιός και ο μουσικός Μπέντζι Μάντεν έκαναν γνωστό ότι έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Η Δίας είχε καταφέρει να κρατήσει μυστική την εγκυμοσύνη της, καθώς δεν είχε κυκλοφορήσει η είδηση του ευχάριστου γεγονότος. Η Κάμερον Δίας και ο Μπέντζι Μάντεν παντρεύτηκαν το 2015 και έχουν άλλα δύο παιδιά, την 7χρονη Ράντιξ και τον 2 ετών Κάρντιναλ, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας. Σε άλλο σημείο, ο Αλέκος Ισοβίτης εξέφρασε τη διαφωνία του για τις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική ζωή καλλιτεχνών. Όπως είπε, ο κόσμος δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που βλέπει στην τηλεόραση. Νομίζω κανείς άνθρωπος, αν ερωτηθεί, είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός, δεν χαίρεται να απαντήσει, τόνισε ο ηθοποιός. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αντιστοίχως, αν θέσω εγώ την ερώτηση σε σένα, το ίδιο άβολα θα νιώσεις κι εσύ. Έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Δεν τον άφησα από κοντά ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου. Αντίστοιχα με τη μητέρα μου που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ και ο αδερφός μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, ώσπου να της βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο, εξομολογήθηκε ο Αλέκος Ισοβίτης.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις,
5: σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
4: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία. Κάθε

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Μαΐου σαν σήμερα 1818 γεννιέται ο εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. 1821 πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. 1865 γίνεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1912 κυκλοφορεί η εφημερίδα Πράβδα με εκδότη τον Ιωσήφ Τζουκασβίλη, ευρύτερα γνωστό ως Στάλιν. 1949 ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1972 παραιτείται ύστερα από έντονες πιέσεις της Χούντας στην Αθήνα ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου Σπύρος Κυπριανού.
2: Το ζήτησες. Το έχεις. Λύσεις 5 αστέρων για το ξενοδοχείο σου από την Credia Bank. Και Prime Business λογαριασμός με επιτόκιο 1,15%. Και σύγχρονες λύσεις POS με έκπτωση στα πάγια. Και 50% έκπτωση στα εξερχόμενα εμβάσματα έως 30 Ιουνίου. Και δωρεάν εισερχόμενα εμβάσματα. Και χρηματοδότηση για ρευστότητα και επενδυτικά σχέδια χωρίς έξοδο εξέτασης έως 30 Ιουνίου. Για ό,τι χρειάζεται το ξενοδοχείο σου. Credia Bank. Η τράπεζά σου.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Μας. Ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
5: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπύρα κουτί 4x500 ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς Δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2-3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη Λεωφόρο οι πιο ποιοτικές ευκαιρίες της Ένωσης σε εκτός έδρας ντέρμπι. Οι αριθμοί του Y-Scout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Αναλύοντας το ντέρμπι της Τούμπας, ο Ντέμις Νικολαίδης τόνισε πως ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν ο Ελ Κάμπι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε επίσης πως Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς καθάρισαν το μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο εξελίξεων εν ώψη της νέας σεζόν, οι οποίες βέβαια θα γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στον Παναθηναϊκό θέλουν ένα βελούδινο διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ και οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα υπηρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιάννητσα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Κάμερον Δίας έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Η 53χρονη ηθοποιός και ο μουσικός Μπέντζι Μάντεν έκαναν γνωστό ότι έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Η Δίας είχε καταφέρει να κρατήσει μυστική την εγκυμοσύνη της, καθώς δεν είχε κυκλοφορήσει η είδηση του ευχάριστου γεγονότος. Η Κάμερον Δίας και ο Μπέντζι Μάντεν παντρεύτηκαν το 2015 και έχουν άλλα δύο παιδιά, την 7χρονη Ράντιξ και τον 2 ετών Κάρντιναλ, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας. Σε άλλο σημείο, ο Αλέκος Ισοβίτης εξέφρασε τη διαφωνία του για τις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική ζωή καλλιτεχνών. Όπως είπε, ο κόσμος δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που βλέπει στην τηλεόραση. Νομίζω κανείς άνθρωπος, αν ερωτηθεί, είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός, δεν χαίρεται να απαντήσει, τόνισε ο ηθοποιός. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αντιστοίχως, αν θέσω εγώ την ερώτηση σε σένα, το ίδιο άβολα θα νιώσεις κι εσύ. Έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Δεν τον άφησα από κοντά ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου. Αντίστοιχα με τη μητέρα μου που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ και ο αδερφός μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, ώσπου να της βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο, εξομολογήθηκε ο Αλέκος Ισοβίτης.
0: ένα λεπτό για το περιβάλλον.
1: Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ αποκαλύπτει μια μεγάλη αλλαγή στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια. Η χιονοκάλυψη στα βουνά της Ελλάδας, μια σημαντική πηγή νερού για τις κοινότητες, τη γεωργία και τα φυσικά οικοσυστήματα, κατά τους ξηρούς θερινούς μήνες, έχει μειωθεί πάνω από το μισό τις τελευταίες 4 δεκαετίες, σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge χρησιμοποίησε συνδυασμό δορυφορικών εικόνων, κλιματικών δεδομένων, χαρτών εδάφους και τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσει πώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο έχουν επηρεάσει τη χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά 58% τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ ο ρυθμός μείωσης έχει επιταχυνθεί από τις αρχές του 21ου αιώνα. Επιπλέον, η περίοδος χιονιού ξεκινά πλέον αργότερα και τελειώνει νωρίτερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα χάνει τη χειμερινή χιονοκάλυψη ταχύτερα από τις περισσότερες άλλες οροσειρές, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις κοινότητες, τη γεωργία και τη φύση. Η απώλεια της χιονοκάλυψης στα βουνά του κόσμου αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό δείκτη του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να ασκεί πίεση στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδρολογικές λεκάνες είναι μικρές. Οι χειμερινές θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη κοντά στο σημείο πήξης και το λιώσιμο των χιονιών συμβάλλει στην προστασία από την ξηρασία κατά τους ζεστούς θερινούς μήνες.
3: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
5: Ariel υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόμητρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
3: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
6: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
7: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
3: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελομάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
4: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπύρα κουτί 4x500 ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελομάς Δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελομάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

τα παλιά μας κομμάτια, σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
5: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
9: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.

πέσουνε αηδέ. Δες φύνει αυτή η κατάρα σου, στη βότκα στα τσιγάρα σου ποτέ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 25840.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές, μόνο Έλο μας.
4: Ariel υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόλουτρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
2: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφής στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Στη Λεωφόρο οι πιο ποιοτικές ευκαιρίες της Ένωσης σε εκτός έδρας ντέρμπι. Οι αριθμοί του Y-Scout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Αναλύοντας τον ντέρμπι της Τούμπας, ο Ντέμις Νικολαίδης τόνισε πως ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν ο Ελ Κάμπι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε επίσης πως Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς καθάρισαν το μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο εξελίξεων εν ώψη της νέας σεζόν, οι οποίες βέβαια θα γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στον Παναθηναϊκό θέλουν ένα βελούδινο διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ και οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κωσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Σύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιάννητσα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Η Κάμερον Δίας έφερε στον κόσμο το τρίτο της παιδί. Η 53χρονη ηθοποιός και ο μουσικός Μπέντζι Μάντεν έκαναν γνωστό ότι έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι. Η Δίας είχε καταφέρει να κρατήσει μυστική την εγκυμοσύνη της, καθώς δεν είχε κυκλοφορήσει η είδηση του ευχάριστου γεγονότος. Η Κάμερον Δίας και ο Μπέντζι Μάντεν παντρεύτηκαν το 2015 και έχουν άλλα δύο παιδιά, την 7χρονη Ράντιξ και τον 2 ετών Κάρδιναλ, οι οποίοι γεννήθηκαν μέσω παρένθετης μητέρας. Σε άλλο σημείο, ο Αλέκος Ισοβίτης εξέφρασε τη διαφωνία του για τις ερωτήσεις που αφορούν την προσωπική ζωή καλλιτεχνών. Όπως είπε, ο κόσμος δεν χρειάζεται να ξέρει τα πάντα για τους ηθοποιούς και τους τραγουδιστές που βλέπει στην τηλεόραση. Νομίζω κανείς άνθρωπος αν ερωτηθεί, είσαι παντρεμένος, δεν είσαι, είσαι single, είσαι μονογαμικός, πολυγαμικός, δεν χαίρεται να απαντήσει, τόνισε ο ηθοποιός. Νιώθει ότι αστυνομεύεται εκείνη τη στιγμή. Νομίζω ότι αντιστοίχως, αν θέσω εγώ την ερώτηση σε σένα, το ίδιο άβολα θα νιώσεις κι εσύ. Έκλεισα τις δουλειές μου, πήγα στη Θεσσαλονίκη και κάθισα 4 μήνες στο κρεβάτι με τον πατέρα μου. Δεν τον άφησα από κοντά ούτε λεπτό. Θεωρώ ότι είναι από τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή μου. Αντίστοιχα με τη μητέρα μου που έφυγε από Αλτσχάιμερ, φροντίσαμε κι εγώ και ο αδερφός μου να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν, όσο αντέχαμε και μπορούσαμε, ώσπου να της βρούμε μια γυναίκα που πραγματικά έκατσε 24 ώρες δίπλα της, αλλά εμείς ήμασταν πάντα εκεί. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο δώρο για μένα από αυτή την περίοδο, εξομολογήθηκε ο Αλέκος Ισοβίτης.
3: We'll be right back.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Μελέτη από το Πανεπιστήμιο του Cambridge αποκαλύπτει μια μεγάλη αλλαγή στα ελληνικά βουνά τα τελευταία 40 χρόνια. Η χιονοκάλυψη στα βουνά της Ελλάδας, μια σημαντική πηγή νερού για τις κοινότητες, τη γεωργία και τα φυσικά οικοσυστήματα, κατά τους ξηρούς θερινούς μήνες, έχει μειωθεί πάνω από το μισό τις τελευταίες 4 δεκαετίες, σύμφωνα με τη νέα μελέτη. Μια διεθνής ομάδα ερευνητών με επικεφαλή στο Πανεπιστήμιο του Cambridge χρησιμοποίησε συνδυασμό δορυφορικών εικόνων, κλιματικών δεδομένων, χαρτών εδάφους και τεχνητής νοημοσύνης για να αναλύσει πώς οι αυξανόμενες θερμοκρασίες στη Μεσόγειο έχουν επηρεάσει τη χιονοκάλυψη στα ελληνικά βουνά. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η χιονοκάλυψη έχει μειωθεί κατά 58% τα τελευταία 40 χρόνια, ενώ ο ρυθμός μείωσης έχει επιταχυνθεί από τις αρχές του 21ου αιώνα. Επιπλέον, η περίοδος χιονιού ξεκινά πλέον αργότερα και τελειώνει νωρίτερα. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η Ελλάδα χάνει τη χειμερινή χιονοκάλυψη ταχύτερα από τις περισσότερες άλλες οροσειρές, κάτι που μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις για τις κοινότητες, τη γεωργία και τη φύση. Η απώλεια της χιονοκάλυψης στα βουνά του κόσμου αποτελεί ακόμη έναν σημαντικό δείκτη του τρόπου με τον οποίο η κλιματική αλλαγή συνεχίζει να ασκεί πίεση στο φυσικό περιβάλλον, ιδιαίτερα σε χώρες όπως η Ελλάδα, όπου οι υδρολογικές λεκάνες είναι μικρές. Οι χειμερινές θερμοκρασίες βρίσκονται ήδη κοντά στο σημείο πήξης και το λιώσιμο των χιονιών συμβάλλει στην προστασία από την ξηρασία κατά τους ζεστούς θερινούς μήνες.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς, ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
6: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπίρα κουτί 4x500ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
2: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
7: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
8: συνεντεύξεις,
7: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά,
8: θέματα που καίνουν.
2: Καλημέρα Κυκλάδες, από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
7: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
2: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 5 Μαΐου σαν σήμερα 1818 γεννιέται ο εισηγητής της κομμουνιστικής θεωρίας Καρλ Μάρξ. 1821. Πεθαίνει εξόριστος στο νησί της Αγίας Ελένης ο αυτοκράτορας της Γαλλίας Ναπολέον Βοναπάρτης. 1865. Γίνεται η πρώτη ληστεία τρένου στο Οχάιο των Ηνωμένων Πολιτειών. 1912. Κυκλοφορεί η εφημερίδα Πράβδα με εκδότη τον Ιωσήφ Τζουκασβίλη, ευρύτερα γνωστό ως Στάλιν. 1949. Ιδρύεται το Συμβούλιο της Ευρώπης. 1972. Παρετείται, ύστερα από έντονες πιέσεις της Χούντα στην Αθήνα, ο Υπουργός Εξωτερικών της Κύπρου, Σπύρος Κυπριανού.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Για χαμηλές τιμές, μόνο έλο μας.
3: Ariel υγρό 80 μεζούρες, σούπερ τιμή και δώρο Lenor μαλακτικό 42 μεζούρες. Σάιος, όλα τα σαμπουάν 3,68. Tena Punch Plus 8,95. Dove, όλα τα αφρόμητρα 2,88. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
1: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Νάξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ό,τι και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας. Ψήνεσαι για χαμηλές τιμές.
3: Χοιρινή μπριζόλα λαιμού 4,99. Άμστελ μπύρα κουτί 4x500 ml 4,49. Κολλιός γιαούρτι στραγγιστό 2,70. Ελωμάς Δημητριακά. Crispy Milky Pillows 1,95. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
1: Τα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης μεγαλώνουν την ομάδα τους και αναζητούν υπαλλήλους καταστήματος. Αν σου αρέσει η ομαδική δουλειά, η εξυπηρέτηση πελατών και θέλεις να εργαστείς σε ένα φιλικό περιβάλλον, τότε έλα και εσύ στην ομάδα μας. Ενημερώσου στην ρεσεψιόν του καταστήματός μας.

0: Προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.

0: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
1: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
2: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
6: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνο

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ανοιχτό αφήνει το ενδεχόμενο επιστροφή στον πόλεμο με το Ιράν ο Τραμπ, προειδοποιώντας ότι εάν αυτό συμβεί θα χρειαστούν 2 έως 3 εβδομάδες για να ολοκληρωθεί, ενώ εκτόξευσε και νέα πυρά προς την Ιρανική ηγεσία. Το Ισραήλ θεωρεί αναπόφευκτη την επανέναρξη του πολέμου στο Ιράν και ετοιμάζει λίστα με νέους στόχους, αναφέρει δημοσίευμα της Telegraph που επικαλείται πηγές στη χώρα. 27 χρόνια μετά την πρώτη του ομιλία στην Ολομέλεια της Ελληνικής Βουλής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος απίθυνε ομιλία σε ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου κατόπιν πρόσκλησης του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη. 16 χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από την τραγωδία της τράπεζας Μάρφιν, όπου έχασαν τη ζωή τους 3 άνθρωποι. Στελέχη της τράπεζας καταδικάστηκαν για φόνο εξαμελίας των 3 υπαλλήλων, τις σωματικές βλάβες άλλων 21 υπαλλήλων και για πολλαπλές παραλήψεις στα μέτρα πυρασφάλειας και στην εκπαίδευση του προσωπικού. Επίθεση 10 νεαρών ατόμων με μαχαίρι σε 15χρονο στο Νέο Κόσμο.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Στη Λεωφόρο οι πιο ποιοτικές ευκαιρίες της Ένωσης σε εκτός έδρας ντέρμπι. Οι αριθμοί του Y-Scout επιβεβαιώνουν ότι η ΑΕΚ θα έπρεπε να είχε πάρει το διπλό στη Λεωφόρο βάσει της ποιότητας των ευκαιριών που δημιούργησε κόντρα στον Παναθηναϊκό. Δημοσιεύματα αναφέρουν πως η Λιόν δεν θα καταφέρει να ενεργοποιήσει την οψιόν αγοράς του Ρόμαν Γιάρεμτσουκ από τον Ολυμπιακό λόγω σοβαρών οικονομικών προβλημάτων. Αναλύοντας το ντέρμπι της Τούμπας, ο Ντέμις Νικολαίδης τόνισε πως ο Ολυμπιακός ήταν συνολικά καλύτερος απέναντι στον ΠΑΟΚ, αλλά αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα όταν ο Ελ Κάμπι δεν βρίσκεται σε καλή κατάσταση. Επεσήμανε επίσης πως Κωνσταντέλιας και Ζίφκοβιτς καθάρισαν το μάτς για τον δικέφαλο του Βορρά. Ο Παναθηναϊκός μπαίνει σε μια περίοδο εξελίξεων εν ώψη της νέας σεζόν, οι οποίες βέβαια θα γίνουν γνωστές μόλις ολοκληρωθεί η αγωνιστική περίοδος. Το ρεπορτάζ αναφέρει πως στον Παναθηναϊκό θέλουν ένα βελούδινο διαζύγιο με το Ράφα Μπενίτεθ και οτιδήποτε άλλο θα αποτελέσει μεγάλη έκπληξη.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με πιθανές ασθενείς τοπικές βροχές το πρωί στα βορειοδυτικά και το μεσημέρι στα βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στα ηπειρωτικά μεταβλητή 3 με 4 στα πελάγι νότι και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο βορειοδυτική 3 με 5 μποφόρ. Σημερινές θερμοκρασίες 19 Κοσάμος, 21 Αλεξανδρούπολη, Ηράκλειο, Κέρκυρα, Νάξος, Πάρος, Πρέβεζα, Ρέθυμνο, 22 Άρτα, Μύκονος, Ύφνος, Σπάρτη, Χανιά, 23 Θάσος, Λίμνος, 24 Αθήνα, Τρίκαλα, 25 Καλαμάτα και 27 Γιάννητσα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες,

0: αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.